0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μία ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. Fever, the morning, fever all through the night. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Άστο, stop. Δεν θέλω να καταπιέζεσαι. Εντάξει, Σάματς και εγώ δεν τα λέω τα αγγλικά τίποτα σοβαρά. Πάμε να το πούμε όπως ξέρουμε. Έλα, Θανάση, δώσε, σε παρακαλώ. Έλα, πήγα να κάνω τη Μιρέα.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Λαμία.
1: Τηλέφωνο φαξ 2310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
0: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς διαδίκηση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

ερώτικο παραδοσιακό τραγούδι για να του δώσουμε ένα διαφορετικό ύφος, χρώμα και αντίληψη. Η πικροδάφνη.

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Εδώ κι αυτό μου φτάνει να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου.

ήταν άσκεπας της, αλλά είναι τόσο κρύα απόψε τα γωνιά. Ερημιά φεύγω, αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Ξάντε, ίδια.
1: Να προτείνουμε εμείς ένα.
2: Ναι.
1: Είπα να φύγω.
0: Έχει δύο δίκτυες, μα πού να πάω.

0: probably unofficially the fifth member of REM, I'd like to introduce Mr. Peter Holzapfel. And here's the song.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
1: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: really sure what was going on.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμέρκα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι News.

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Κανένα ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν έχει εγκριθεί ως επίσημο θεραπευτικό μέσο διακοπής καπνίσματος, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για τη χρήση τους από εφήβους. Το βασικό συμπέρασμα της ανασκόπησης είναι ότι το άτμισμα δεν μπορεί να θεωρείται κίνδυνο. Αν και εκτιμάται πως είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό κάπνισμα, παραμένει άγνωστο πόσο ασφαλέστερο είναι πραγματικά και ποιες θα είναι οι συνέπειες μετά από δεκαετίες χρήσης.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. «Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον. Την ίδια ώρα τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, φέρεται να απέσπασε ο Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός, οι ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη ημέρα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΒ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράητη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΙ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές. Και τότε πάλι διαρροές και υπονοούμενα, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ και δήλωσε κατηγορηματικά: «Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης». Αναφερόμενος στον κύριο Γεωργιάδη, είπε πως είναι ψεύτης και συκοφάντης. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικώς στα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000 ευρώ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στάση. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρης διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας έγινε ακόμη βαρύτερος, φτάνοντας στους 21 νεκρούς συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών. Όπως έκανε γνωστό τα ξημερώματα, η Ουκρανική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν στη ρωσική πόλη Ριάζαν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, που επλήγει από ουκρανική επιδρομή με ντρόνους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.
3: Δεν έχει

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Στο μικρόφωνο, αν δεν ήταν στην ρύθμιση του ήχου, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Βαγγέλη μας. Αν δεν επιμελούνταν την παραγωγή ο κύριος Πάνος Καβαδάς, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Πάνο. Αν ο Χρήστος Κόκκινος δεν διάλεγε τις μουσικάρες που ακούτε και αν η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη δεν ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο να απαντά στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Εδώ απαντάω εγώ. Μέσα από το μέσο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6948-984-984 και πάμε παρακάτω.

στην επικαιρότητα βέβαια κυριαρχεί η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τα όσα γίνονται εκεί τις τελευταίες ώρες, όσα λαμβάνουν χώρα εκεί τις τελευταίες ώρες. Δεν είναι μια οποιαδήποτε βέβαια συνάντηση δύο ηγετών. Μιλάμε για δύο ηγέτες, δύο πανίσχυρων χωρών που η καθεμία για τους δικούς της λόγους μέσα στις νέες συνθήκες που φαίνεται ότι διαμορφώνονται στον πλανήτη αναζητούν τον περαιτέρω βηματισμό τους. Εγώ δεν θα πω είναι και νέος όμως ο βηματισμός, αλλά και τον περαιτέρω ρόλο τους, αλλά και νέο ρόλο τους αν δούμε τα πράγματα έτσι όπως διαμορφώνονται παγκοσμίως. Έχει καταγραφεί ήδη ο δισταγμός και από τις δύο πλευρές, αλλά έχει καταγραφεί όμως και η θετική διάθεση να μπορέσουν να βρουν κοινά σημεία, κοινά πεδία συνεννόησης, κοινά σημεία επαφών προκειμένου να πάει το πράγμα πιο κάτω. Και η κάθε πλευρά βέβαια προτάσει την δική της ατζέντα και κατ' επέκταση και τη δική της ματιά απέναντι στα πράγματα και σε σχέση με όλα τα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν.

Από την πρώτη στιγμή, από το ξεκίνημα ουσιαστικά των επαφών των δύο αντιπροσωπιών, παρουσία βεβαίως των Xi Jinping και Donald Trump, ήδη από εχθές αυτό είναι δεδομένο και βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, είναι η διάθεση της κινέζικης πλευράς να μην υποχωρήσει, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω σε σχέση με τα όσα υποστηρίζει το Πεκίνο σε σχέση με την Ταϊβάν. Το περιέγραψε αυτό, άλλωστε τα λέγαμε και χθες, ο Κινέζος πρόεδρος, τον Αμερικανό ομόλογό του με όλους τους τρόπους, και του είπε έτσι ευγενικά ότι καλό είναι να μην υπάρξουν λάθος χειρισμοί σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της Ταϊβάν. Την Ταϊβάν που τη θεωρεί κινέζικο έδαφος βεβαίως η Κίνα, από την άλλη πλευρά οι Αμερικανοί την ενισχύουν στρατιωτικά. Οι Κινέζοι θεωρούν λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν ιδιαιτέρως λεπτοί χειρισμοί προκειμένου να μην έχουμε άλλα και εκεί. Και αν αυτό είναι που προτάσουν γεωπολιτικά οι Κινέζοι και γεωστρατηγικά, από την άλλη οι Αμερικανοί επιμένουν στα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Βασικά δεν συμβαίνουν, στα όσα ήδη έχουν προκαλέσει και για τα μάτια των Ισραηλινών στη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα στο Ιράν. Είχαμε δήλωση του Donald Trump μέσω Truth Social, όπου κάνει ξανά αναφορές και στο Ιράν αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να συνεχιστεί η στρατιωτική εκστρατεία μας εναντίον των Ιρανών. Χωρίς όμως να εξηγήσει περισσότερα, καθότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι είναι μάλλον εγκλωβισμένος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που ο ίδιος προκάλεσε, ξαναλέω, ο ίδιος προκάλεσε σε συνεργασία με τους Ισραηλινούς. Οπότε τι το απομένει να κάνει, πέρα από το να εκδηλώνει κάθε φορά τις προθέσεις του, το τι θέλει να συμβεί δηλαδή σε σχέση με το Ιράν, γνωρίζει ότι τα περιθώρια του δεν είναι απεριόριστα και ότι μπορεί να κινηθεί ως ένα βαθμό, και γι' αυτό βέβαια πάντα σημειώνει κάποιο χρονικό πλαίσιο στις δηλώσεις του. Πάντα ήταν αυτό το τράτο χρόνο που έδινε και για τις διαπραγματεύσεις. Τώρα εχθές, για παράδειγμα, είπε πριν από λίγες ώρες ότι δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν. Τώρα το πόσο μπορεί να κάνει κάποιος υπομονή, αυτό δεν μετριέται, απλώς μπαίνει πάνω στο τραπέζι και αναμετρηθεί από την άλλη πλευρά, η οποία άλλη πλευρά, η ιρανική πλευρά, είναι πολύ ξεκάθαρη στις δικές της θέσεις. Ακούσαμε τα όσα έλεγε εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραγτσή, στους BRICS, στη Σύνοδο των BRICS, όπου έλεγε, χαρακτήριζε παράνομη όλη αυτή την στρατιωτική εκστρατεία που ξεκίνησαν, την επίθεση που ξεκίνησαν αντίον της χώρας του οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, παράνομη σε σχέση με τα όσα προβλέπει κάθε κανόνας του διεθνούς δικαίου, και επέμεινε η ιρανική πλευρά, όπως επιμένει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αμετακίνητες και ανυποχώρητες λοιπόν οι δύο πλευρές, την ώρα που τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου του Xi Jinping ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι και αυτή είναι έτοιμη να βοηθήσει για την διάνοιξη του στενού του Ορμούζ. Ξανά φέρεται να πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέμε, είπαμε ότι συνεχίζει την επίσκεψή του στην Κίνα. Το τι θα γίνει με το Ορμούζ βέβαια και αυτό μένει να φανεί, γιατί καλές οι προθέσεις και οι δηλώσεις καλής θέλης, αλλά από την άλλη όμως είναι και τι αποτυπώνεται πάνω στο πεδίο.

0: στα δικά μας εδώ. Σήμερα 15 του Μάη ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που μόνο εύκολη πίστα δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Κυρίως δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει εύκολη πίστα για το σύστημα Μητσοτάκη, για τους ανθρώπους περί τον Πρωθυπουργό, για τον πυρήνα αυτών των ανθρώπων και στελεχών του κόμματος που βρίσκονται στην αυλή του Πρωθυπουργού, έτσι όπως συμβαίνει στα κόμματα τέλος πάντων, καθότι το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, μάλλον δεν έχει διαμορφωθεί από μόνο, το έχει διαμορφώσει ο Μητσοτάκης με τις πολιτικές του επιλογές, δεν είναι και τόσο θετικό, δεν αποτυπώνει ένα, θα λέγαμε, θετικό κλίμα ενώπιση του συνεδρίου στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε και τα πυρά, βέβαια, τα πυρά του Κώστα Καραμάνλη, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο που ασκείται η εξωτερική πολιτική από την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Ο Καραμανλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε στο πλαίσιο του χαιρετισμού που απίφθινε στη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΙ αλλά και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας, είπε ότι η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι προσδεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ. Τι μας είπε ο Κώστας Καραμανλής? Ότι σήμερα είναι Παρασκευή, δηλαδή, ότι αύριο είναι Σάββατο και μεθαύριο έρχεται Κυριακή, το αυτονόητο. Είπε επίσης ότι η δική μας, η δική του κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Τι μας είπε ο Κώστας Καραμανλής? Ότι σήμερα είναι Παρασκευή, δηλαδή, αύριο είναι Σάββατο, μεθαύριο είναι Κυριακή. Γιατί πολυδιάστατη ήταν η προσέγγιση ως προς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής κάθε κυβέρνησης πριν από την παρούσα κυβέρνηση. Ακόμη και αν ανά εποχές να δει το ζήτημα, από τη μεταπολίτευση και ερχόμενος μέσα από την ιστορία δόθε κάποιος παρατηρητής, μπορεί να δει το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η πορεία της χώρας από τη μεταπολίτευση, ξαναλέω, και μετά μέχρι σήμερα, πως η χώρα μας, πως η Αθήνα επέλεξε να στέκεται απέναντι στους γείτονές της αλλά και πέρα από αυτούς, αντιλαμβανόμενοι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, και ακριβώς αυτή είναι η λέξη που δεν αφορά όμως μόνο στον Καραμανλή, πολυδιάστατα την εξωτερική πολιτική της χώρας, και λόγω της θέσης που έχουμε γεωγραφικά στον χάρτη, αλλά και λόγω της θέσης που έχουμε ιστορικά μέσα στα πράγματα, αλλά και λόγω της θέσης που μπορεί να έχει η Ελλάδα και να την αναπτύξει σε επίπεδο πολιτικής, κοιτώντας προς τα έξω. Αντιλαμβανόμενη βέβαια η χώρα μας ότι δεν είναι μια χώρα που ούτε προκαλεί πολέμους, ούτε αποικιοκρατική δύναμη υπήρξε ποτέ και ούτε θέλει να γίνει, δεν είναι αυτή η προσδοκία και δεν είναι και αυτός ο ρόλος μας στη γειτονιά. Αντιθέτως, η χώρα πάντα λειτουργούσε ως αντίβαρο σταθερότητας απέναντι σε εκείνους που επιδίωκαν την αναστάτωση όχι μόνο εδώ στην γειτονιά αλλά και ευρύτερα στις περιοχές κοντά στη δική μας γειτονιά, που και εκείνες γειτονιά μας είναι, αν τα δούμε έτσι μέσα από την σύγχρονη ματιά, ενός κόσμου που φαίνεται πιο ενιαίος από ποτέ, ενός κόσμου που κάθε σημείο του μοιάζει πιο κοντινό σε σχέση με το άλλο από ποτέ. Αλλά επειδή πιαστήκαμε από τον Καραμανλή, και αν ο Καραμανλής είναι το ένα βιχαλάκι που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το αναπνευστικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι για να το δούμε και λίγο ιατρικά, Βαγγέλη Δημακόπουλε, το πρόβλημα, υπάρχουν και άλλες τρεις περιπτώσεις. Κάνα δύο-τρία γκουχ-γκουχ θα ακούσεις από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αφενός το ένα ζήτημα που ήδη συζητιέται είναι το γεγονός ότι δεν θα βρεθεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στο παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής. Στη διάρκεια του όμως αναμένεται να λάβουν θέσεις, να έχουν το δικό τους αποτύπωμα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Θα δούμε. Η επίδοξη για την επόμενη μέρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δελφίνους τους λένε, εγώ θα πω ενδιαφερόμενοι, θα δούμε τώρα, θα δούμε. Είναι ενδιαφέρουσες πάντως οι επόμενες ημέρες και από Δευτέρα θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Yeah. Γνωρίζοντες καλύτερα από μένα το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνουν και ακόμη ένα στοιχείο βέβαια, αυτό που έχει να κάνει με το ίδιο το πρόγραμμα, με το πώς είναι διαμορφωμένο το πρόγραμμα της συνεδριακής διαδικασίας. Ένα πρόγραμμα που για πολλούς φαίνεται ότι, έτσι όπως είναι δομημένο, υποβαθμίζει, προσπαθεί τουλάχιστον να αποπειράται, προσπαθεί να υποβαθμίσει τον Νίκο Δένδια. Θα πει κάποιος τώρα θα πει κάποιος άλλος, και εμένα τι με νοιάζει. Όλα μας νοιάζουν, όλα μας ενδιαφέρουν και όλα έχουν την μεγάλη ή μικρή σημασία τους, αλλά έτσι κι αλλιώς όμως μπαίνουν και αυτά στο τραπέζι ως δεδομένα. Και υπάρχει βέβαια και αυτή η σκιά της επιστολής των 10 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που πάλι κάποια πουλάκια λένε.
1: Ακούτε
0: ότι αυτή
1: είναι... Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ράδιο, Ρούμελι Νιούς.
4: Πράγματα ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Συγκρού, την Αρδιτού, τη Βασιλίση Σοφίας, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά κυρίες και κύριοι, μέχρι ώρας, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

καλή σας ημέρα. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή. Η κυρία Αθηνά Κορλίρα είναι στην παρέα μας εκεί έξω, λέμε τα καλύτερα, στα breaks. Έτσι δεν τα λέμε, Αθηνά, στο χωριό μας, breaks. Εμένα έτσι με τα λιγμάνα μου τουλάχιστον. Που είχαμε μείνει. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100 και 6948-984-984. Όλος τρόπος επικοινωνίας. Βαϊμπεράκι τρελό. Απαντάει ο Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κύριε Βαγγέλη μας.

People have the power, λέει το τραγούδι, και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Πραγματικά όμως δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Αν είχαμε πάρει έστω και ελάχιστα χαμπάρι ότι ο κόσμος, οι λαοί έχουν τη δύναμη, τα πράγματα σίγουρα θα ήταν καλύτερα.

στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα στη φίλη την Μαρία, στην Πέγγι, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Δεν έχω ελπίδες να εκλεγώ ξανά, οπότε ας κάνω τον ήρωα. Γράφει συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καλημέρα στη Βούλα. Μέχρι και το Θουκυδίδη, λέει, επικαλέστηκε ο Κινέζος. Συ, μήπως και βγάλει άκρη με τον Τραμπ. Βούλα μου, αν ήταν τόσο εύκολο να βγάλει κάποιος άκρη με το ροκοκό πολιτικό τίποτα, νομίζω θα το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Αλλά η αναφορά του Κινέζου στον Θουκυδίδη είναι και δείγμα και λίγο έτσι της σοφίας που πρέπει να κουβαλούν οι πολιτικοί ηγέτες και ειδικά οι ηγέτες χωρών. Οι Κινέζοι χαρακτηρίζονται για τη σοφία τους ιστορικά. Οι Αμερικανοί αναλόγως τις εκδοχές τους, δεν, τέλος πάντων, είναι η περίοδο της ιστορίας που κρίνουν τα πράγματα, για να μην τζουβαλιάζουμε, δεν θέλω

0: Και επειδή λέγαμε για τον πρόεδρο Σι αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ, λέγαμε όμως και για την αναφορά που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος στον Θουκυδίδη. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι, μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω Ελλάδας. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου, πώς η Ταϊβάν μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς, για τα πυρηνικά του Ιράν, πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του, πώς υποδέχθηκαν οι Κινέζοι επιχειρηματίες τους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας. Το να κάνεις αναφορά βέβαια στο Θουκυδίδη είναι ένα ζήτημα. Το να καταλάβει ο συνομιλητής σου το τι εννοείς είναι ένα άλλο ζήτημα. Και εδώ νομίζω βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πάμε να καλημερίσουμε όμως την καλή φίλη, καλή συνάδελφο, τη διεθνολόγο και δημοσιογράφο, την Ελένη Τσερεζόλ. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Πάντα ήταν ζητούμενο και η σοφία στους ηγέτες που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες των λαών, αλλά από την άλλη όμως πάντα ήταν το ζητούμενο και αυτό που ανέφερα τώρα εισαγωγικός Ελένη Τσερεζόλ, ότι το ένα θέμα είναι τι λέει ένας ηγέτης στον άλλον, αλλά το ζήτημα είναι και τι καταλαβαίνει αυτός που εισπράττει την δήλωση του πρώτου, έτσι. Δεν ξέρω τι κατάλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ από όλα αυτά.
1: Ακριβώς το θέτεις πάρα πολύ σωστά και νομίζω ότι η όλη συνάντηση, η οποία είναι σε επίσκεψη μάλλον, η οποία είναι σε εξέλιξη, αναμένεται μια πολύ ιδιαίτερη συνάντηση των δύο χωρίς τα περιβάλλοντά τους και τις συνοδείες τους σήμερα. Νομίζω ότι η όλη επίσκεψη μέχρι σήμερα δείχνει το πόσο διαφορετική είναι αυτοί οι δύο κόσμοι, δηλαδή οι δύο αυτή τη στιγμή μεγαλύτερες χώρες του κόσμου που εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο Σι η Κίνα και από τον Ντόναλντ Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες, κινούνται σε διαφορετικές τροχές και το ζητούμενο, αυτό είναι άλλωστε και το διακύβευμα της περιβόητης λεγόμενης παγίδας της θεωρίας του Θουκυδίδη που ανέπτυξε, η σχέση μεταξύ μιας κατεστημένης μεγάλης δύναμης σε σχέση με μια ανερχόμενη δύναμη. Και αν κάποια στιγμή αυτές οι δύο τροχές διασταυρωθούν, θα έχουμε τον πόλεμο. Ωστόσο, όπως έχει συμβεί 7 στις 10 φορές σε σχέση με τις συγκρούσεις παγκοσμίως, 7 στις 10 φορές αυτές οι δύο τροχές έχουν όντως καταλήξει σε πόλεμο. Αλλά αυτό που είπες για τις νοοτροπίες, νομίζω ότι αποτυπώθηκε σε αυτά τα πολλά που ακούμε σήμερα, όχι μόνο στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στα διεθνή, ότι έχουμε δύο διαφορετικές νοοτροπίες. Δηλαδή, από τη μια έχουμε έναν πρόεδρο Κινέζο, ο οποίος λόγω του πολιτισμού, της καταβολής του τρόπου σκέψης.
0: Είναι για συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων, Ελένη Τσερεζόλ, όπως και να το κάνουμε έτσι. Ακόμη και αν εξαιρέσουμε τον Σι με τον Τραμπ, είναι η συνάντηση της Ανατολής με τη Δύση τώρα εδώ πέρα.
1: Ο Σι, ας πούμε, σκέφτεται με ορίζοντα 30 ετίας τουλάχιστον.
0: Έτσι.
1: Ο Τραμπ σκέφτεται με ορίζοντα 30 δευτερολέπτων, όσο να γράψει με κεφαλαία γράμματα ένα εμπριστικό. Μια εμπριστική ανάρτηση στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social, ακόμα και αυτό ψευδές, μόνο Truth δεν είναι αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά είναι δικό του και γράφει ό,τι θέλει και κινείται με ορίζοντα 30 δευτερολέπτων ή μερικών 24 ώρων. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι, και το οποίο το έπιασαν οι κάμερες, με λίγο κακό ήχο, αλλά από μακριά φάνηκε ότι και έχει να κάνει ακριβώς και με την πολιτισμική διάσταση και την πολιτισμική διαφορά των δύο πλευρών. Και αυτό είναι κάτι, Γιώργο, φυσικά που δεν λύνεται με μία επίσκεψη, όσο επίσημη και αν είναι αυτή. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Οι Κινέζοι, επειδή έχουν καταλάβει, έχουν διαβάσει, εισαγωγικά το διαβάσει, έχουν αναλύσει πάρα πολύ καλά τον τρόπο σκέψης και τι θέλει ο Τραμπ, ας πούμε, έχουν έχουν θέσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην επισημότητα της επίσκεψης, στο σούπερ πρωτόκολλο. Δηλαδή και σήμερα η τέτα-τέτ συνάντηση που θα έχουν θα γίνει σε έναν χώρο, σε έναν παλιό αυτοκρατορικό κήπο, όπου είναι πάρα πολύ απομονωμένο, θεωρείται ένα μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση, έχουν πρόσβαση μόνο ελάχιστοι ηγέτες, ο Ομπάμα το 2014, ο Πούτιν, για να δώσουν στον Τραμπ, να τον κολακέψουν την ματαιοδοξία του και ότι μόνο αυτός είναι ο μοναδικός και τα λοιπά. Αλλά ένα στιγμιότυπο που έπιασαν οι κάμερες χθεσινό είναι σε μια επίσκεψη, σε μια ξενάγηση που κάνει ο ΣΥ στον Τραμπ και μιλάνε για τους πολιτισμούς και λέει ο ΣΥ, εμείς είμαστε ένας πολιτισμός 5.000 ετών. Εντυπωσιάζεται ο Τραμπ, ναι λέει, είμαστε, λέει, έχουμε, λέει, αυτές τις ρίζες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εμέσως ήταν μια, δηλαδή οι διεθνείς αναλυτές το θεώρησαν μια πίκα κατά κάποιο τρόπο, διότι επίσημο δείπνο ο ΣΥ είχε αναφερθεί και είχε πλέξει το εγκόμιο στην Αμερικανική Ανεξαρτησία, δηλαδή στα 250 χρόνια ζωής του σύγχρονου Αμερικανικού κράτους. Βάλε τώρα 250 χρόνια σε σχέση με 5.000 χρόνια πολιτισμό. Υπάρχει μια διαφορά και φαίνεται αυτό. Και νομίζω ότι σε σχέση με...
0: Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι εδώ, Ελένη Τσερεζόλη. Αυτό φαίνεται και στον τρόπο που και οι Ιρανοί βάζουν τα πράγματα. Επίσης, ένας πολιτής, μια χώρα που κουβαλάει πίσω της ολόκληρη πολιτιστική ιστορική κληρονομιά χιλιάδων ετών, έτσι, την οποία δεν την αντιλαμβάνονται. Επίσης, και αυτό δεν έχει να κάνει με τα περί θεοκρατικού καθεστώτος, γιατί αυτά είναι επιλογές του τώρα που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο. Από την άλλη όμως είναι οι λαοί από κάτω και είναι και η ιστορία τους. Αυτά
1: έχει
0: δεν σβήνονται.
1: Έχει να κάνει με βαθιά ριζωμένους πολιτισμούς και αυτό ισχύει για όλη τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή όπως και να το πάρεις, από την Μεσόγειο στην Ερυθρά Θάλασσα η Μέση Ανατολή είναι ο χώρος, είναι η γη των παλαιότερων πολιτισμών, δηλαδή και η Κίνα και η Περσία, φυσικά και η Ελλάδα. Όλα αυτά όμως είναι ψηλά γράμματα για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, σκέφτεται με ορίζοντα πάρα πολύ στενό και περιορισμένο. Και ας πούμε, ο ορίζοντας αυτή τη στιγμή και αυτό που τον πιέζει περισσότερο είναι οι εκλογές του Νοεμβρίου, η midterm elections, και το γεγονός ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε κατά του Ιράν, με την παρακίνηση βεβαίως του Ισραήλ, γιατί Γιώργο, ας θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι τόσο ο πόλεμος της Αμερικής κατά του Ιράν. Ναι. Είναι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά του Ιράν και εντάσσεται στη στρατηγική του Ισραήλ να αλλάξει τη Μέση Ανατολή, να αλλάξει τα σύνορα στη Μέση Ανατολή, να καταστήσει όλη την περιοχή συμβατή στα δικά του συμφέροντα. Και το βλέπουμε αυτό, ξεκίνησαν με αφορμή την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 23, πυροδότησαν, θέλουν να τελειώνουν με τη Γάζα, ο πόλεμος στο Λίβανο, ο πόλεμος στη Συρία, μην ξεχνάμε ότι πλέον η Συρία είναι ένα διαιρεμένο κράτος, και το διαμάντι του θέματος, αυτό που ήθελαν πάντα να κάνουν οι Ισραηλοί, είναι ο πόλεμος κατά του Ιράν, με κάποιο περιτύλιγμα και καλά να ανατρέπει το καθεστώς. Τώρα, Γιώργο, αν έχεις προσέξει, δεν μιλάει κανείς για ανατροπή του καθεστώτος. Τώρα τελείωσε αυτό, γιατί κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Δύο πράγματα συμβαίνουν, Ελένη Τσερεζόλη, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε. Αφενός κοροϊδεύουν τον κόσμο με αφηγήματα κουμπωμένα στα μέτρα τους και αφετέρου σφάζουν λαούς. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έτσι, για να μην
1: γελιόμαστε. Σφάζουν λαούς και καταστρέφουν υποδομές.
0: Και εμείς παριστάνουμε εδώ τώρα ότι ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Εμείς περιμένουμε το Eurovision και το Final Four την άλλη εβδομάδα.
1: Καλά, ας το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι, που και αυτό όμως, Γιώργο, η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει με όρους στρατηγικούς αυτό το αμφιβόλου αισθητικής πανηγυράκι είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν το αντιμετωπίζει ότι θα στείλουμε ένα τραγουδάκι και τάξη τελείωσε. Το Ισραήλ το αντιμετωπίζει ως ένα προπήγιο πολιτιστικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Θέλουν mm-hmm. να εκπέμψουν μηνύματα. Mm-hmm. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Αυτή την περίοδο ο Τραμπ, η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, μόνο χαλαρή δεν είναι. Διότι σε αντίθεση με το 17 που ήταν η προηγούμενη επίσκεψη, και ο Τραμπ είναι μάλιστα ο πρώτος πρόεδρος που πηγαίνει δύο φορές διαδοχικά στην Κίνα, και ναι, μάλιστα εντός του 26 θα έχουν συνάντηση άλλες 3-4 φορές. Αυτή τη φορά ο Τραμπ έρχεται ως επέτης, επισκέπτεται ως επέτης, ζητά, είναι ο επισπεύδων από το ΣΥ. Και τι ζητά? Η μεσολάβησή του για να σταματήσει ο πόλεμος, είναι στην 76η μέρα. Πήγαιναν για περίπατο, πήγαινε να θα καθαρίσει σε 3 μέρες. Εντάξει, είχαν και τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο. Να, είδατε τώρα εδώ, θα καθαρίσει 2 εβδομάδων υπόθεση κτλ. Είμαστε στην 76η μέρα και διάβαζα προχθές, Γιώργο, ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόβλημα με τα πυρομαχικά τους. Τελειώνουν οι πύραυλοι, να το πω πάρα πολύ.
0: Και τους έχουν κοστίσει και όλη αυτή η ιστορία και 28 δισεκατομμύρια ως τώρα. Δηλαδή δεν επεξεγέλασε τα ποσά.
1: Ο Χέξεκ προχθές ζήτησε 1,5 τρισεκατομμύριο προϋπολογισμό στρατιωτικό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. 1,5 τρισεκατομμύριο ζήτησε. Θα του το δώσουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά αυτή τη στιγμή εκείνος που επισπεύδει, ο ετών, αυτός που ζητά, αυτός που είναι στην αδύναμη θέση, δεν είναι ο ΣΥ, είναι ο Τραμπ. Ο ΣΥ πολύ σοφά θα θέσει, αν δεν το έχει ήδη θέσει, το θέμα, γιατί όπως έχει πει και ο Λόρδος Πάλμες, ένας Βρετανός υπουργός εξωτερικών, mm-hmm. τα συμφέροντα, τα κράτη, οι κυβερνήσεις δεν έχουν ούτε μόνιμους εχθρούς, ούτε μόνιμους φίλους. Έχουν μόνιμα συμφέροντα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και ο ΣΥ τώρα θα κοιτάξει, αυτή τη στιγμή που είναι αδύναμη και σε αποδρομή η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα κοιτάξει να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα. Το δικό του συμφέρον, το συμφέρον της Κίνας αρχίζει από ΤΑΦ, λέγεται Ταϊβάν. Mm-hmm. Εκείνο που θα ζητήσει, αλλά αυτό θα το δούμε πολύ αργότερα, όπως το ζήτησε και αν ο άλλος αν ο Τραμπ το δέχτηκε, θα ζητήσει να πάψει πλέον η υποστήριξη, να έχει το ελεύθερο η Κίνα να ασχοληθεί, εισαγωγικά το ασχοληθεί, με την Ταϊβάν. Θυμίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα ταμπού. Η κινέζικη διπλωματία, η Κίνα θεωρεί ότι η Ταϊβάν είναι Κίνα. Το σύνθημα είναι «Μία είναι».
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumen.
4: Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλίο Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, ο Φαμπελιάνο και ο Σούντμπερκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μάναλης αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Έλεχαν Τζι Ντιούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Η απουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβιγκά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλου Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο 1-0. Οι φιλάθλοι είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός, κοντά στο να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: και κύριοι, προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου έχει προκαλέσει ερώτηση 11 γαλάζιων βουλευτών, με την οποία ασκούν οξία κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που έχει ακολουθήσει το ζήτημα των κόκκινων δανείων, λέγοντας μάλιστα πως έχουν μείνει με αυτή την πολιτική απροστάτευτοι οι δανειολήπτες. Για το θέμα ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή.
1: Φωτιές στο κυβερνητικό στρατόπεδο άναψε η ερώτηση 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα κόκκινα δάνεια.
2: Οι δανειολήπτες, κάτοχοι κόκκινων δανείων, σύμφωνα με κάποια πρόσφατα στοιχεία, υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια συμπολίτες. Ως εκ τούτου είναι ένα θέμα με πολύ μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.
1: Οι 11 βουλευτές αφήνουν σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των κόκκινων δανείων, υποστηρίζοντας ότι έχουν μείνει απροστάτευτοι δανειολήπτες.
3: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών δεν στάθηκε αρρωγός σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει την πρώτη κατοικία των νοικοκυριών δεν υφίσταται.
4: Ξεκινήσαμε από τα παλιά για να πάμε στα καινούργια. Τότε ήταν 11, εν ενεργεία όμως, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν καταθέσει την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια. Για να καταλάβετε λίγο ποια είναι η κατάσταση, δεν έχει αλλάξει από τότε, επί της ουσίας, για να καταλάβετε, να πάρετε μία ιδέα ποια είναι η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που έλεγε τότε και λέει και σήμερα η κυρία Νόνη Δούνια. Αριάδνη, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε. Η δικηγόρος, συγγνώμη κυρία Δούνια, για τα κόκκινα δάνεια.
5: Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει για να λυθεί το πρόβλημα μέσω του εξοδικαστικού? 147,8 χρόνια θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Διότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόνο 2 δις. Τίποτα παραπάνω. Τα 7,5 δις που αναφέρει η ανακοίνωση, ναι, αφορά και το δημόσιο. Όμως η αναλυτική απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει ότι μόνο 10.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, τα οποία είναι 1,9 δις εκατομμύρια.
6: Δηλαδή πόσοι απομένουν, κυρία Νούκα, δηλαδή, χοντρικά?
5: Και έχουμε, όταν οι δανειολήπτες είναι 2.200.000, ναι, και το, ναι, χρέος προς τα κόκκινα δάνεια είναι 2 δις, αντιλαμβάνεστε, εγώ κάθισα και το έκανα με το κομπιουτεράκι, είναι 147,8 χρόνια. Δεν θα δουν ούτε οι δανειολήπτες, ούτε τα παιδιά τους, και τα εγγόνια τους θα είναι κοντά στη δική μας ηλικία.
6: Για να ρυθμιστούν όλοι, έτσι.
5: Εσείς θεωρείτε αποτελεσματικό, ναι, αυτό το εργαλείο?
4: Αριάδνη Νούκα, και συγγνώμη κυρία Νούκα, αγαπητή Αριάδνη, πρωί-πρωί είναι, με όλα σας ακούμε, μπερδευτήκαμε κι εμείς. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια. Ήταν τότε το 2024 και δυστυχώς παραμένει λίγο πολύ η ίδια.
6: Είμαι ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια που, ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
4: Και εσύ ήσουν απερήφανος για τα αποτελέσματα της πολιτικής σου τότε που οι 11 εν ενεργεία βουλευτές είχαν καταθέσει την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, και σε περήφανος γιατί με την πολιτική σου αυτή ένας ο οποίος θέλει να εξοφλήσει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού το χρέος του, θέλει, πόσα είπε η κυρία Αριάδνη Νούκα, 178 χρόνια. Άρα εσύ δήλωνες περήφανος τότε που οι βουλευτές ήταν εν ενεργεία και ήταν 11.

0: νέες αναταράξεις προκαλεί στη Νέα Δημοκρατία μία ημέρα πριν από την έναρξη του 16ου τακτικού συνεδρίου η επιστολή 10 γαλάζιων στελεχών, μέσω της οποίας υποστηρίζουν ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
1: Τώρα οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη δεν είναι 11, είναι 10. Και όσοι βουλευτές είναι ανάμεσα σε αυτούς τους 10, είναι πρώην.
2: Πρώην υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες πριν από το τακτικό συνέδριο του κόμματος, ταράζουν τα γαλάζια νερά και με επιστολή τους στην εφημερίδα Δημοκρατία υποστηρίζουν ότι η παράταξη έχει απομακρυνθεί από τις αξίες και τα ιδανικά της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο στόχαστρό τους, μεταξύ άλλων, μπαίνει και το επιτελικό κράτος.
3: Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική ενσυναίσθηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας.
2: Οι 10 που σήμερα δεν κατέχουν κάποιο αξίωμα μιλούν για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, για υπαρξιακές προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζονται όπως η ακρίβεια, αλλά και για επικοινωνιακή διαχείριση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αγωνίες της πλειοψηφίας.
3: Γι' αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται μέσα από την ίδια την κοινωνία, γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα και η παράταξη αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της.
1: Η κίνηση αυτή των 10, το γεγονός ότι και εμείς που σας μιλάμε είμαστε ανάμεσα σε αυτούς, μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη σημασία. Η κίνηση αυτή των 10 λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι χθες είχε πράγματι, θέλεγε κανείς, εντυπωσιακή απήχηση.

0: παράδειγμα χθες, επειδή εμείς θέλουμε πάντοτε να σας μιλάμε από αυτό το μικρόφωνο με στοιχεία, 178 site σε όλη τη χώρα μετέδωσαν αυτή την είδηση, μεταξύ των οποίων και κορυφαίες ενημερωτικές ιστοσελίδες. Και μια που είπαμε για ιστοσελίδες, επειδή είπαμε επίσης ότι είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδας, να ευθυμίσουμε και λίγο μέσα από τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου. 178 λοιπόν ιστοσελίδες, επαναλαμβάνω, ανάμεσα στις οποίες και όλα τα κορυφαία sites μετέδωσαν την είδηση των 10. Ιστοσελίδες.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Και σήμερα ήρθαμε στη Λούτσα να κάνουμε windsurf με τη φίλη μας την Τόνι Φρέι. Windsurf, τι ακριβώς είναι το windsurf?
3: Windsurf είναι μια σανίδα και ένα πανί, είσαι όρθιος, το πιάνεις το πανί, έρχεται, μπαίνει ο αέρας μέσα και φεύγεις.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Στη σχολή τα έχουν όλα έτοιμα δηλαδή, τον εξοπλισμό.
3: Ναι, υπάρχουν steps, δηλαδή βήματα. Δηλαδή ξεκινάς από μια πολύ μεγάλη σανίδα με ένα πολύ μικρό πανί.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
0: Τότε μπέρδευες τις ιστοσελίδες με τις ιστιοσελίδες και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, και τις ιστιοσανίδες. Αυτά τα σαρδάμ μπορεί να συμβούν στον καθένα. Εμείς τα λέμε και λιγάκι σήμερα πρωί-πρωί Παρασκευής και με μια σατυρική διάθεση απέναντι στα τεκτενόμενα. 178 λοιπόν ιστιοσελίδες αναπαρήγαγαν χθες αυτή την επιστολή των 10.
4: Κανένας δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι από αυτούς που υπογράφουν την επιστολή είχαν μεταπηδήσει σε άλλο κόμμα.
0: Ανοίξτε τώρα καλά τα ραδιοφωνά σας, γιατί εδώ είναι το ζουμί. Ιδιαίτερος ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο σας ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, δεν ξεκίνησε άσχημα. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι στην αρχή λέγαν «Α, καταφωνή! Άρε Παύλο, για βάλ' το λίγο τώρα στον αντένα ζωντανά».
5: Κάτι ακριβώς που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει για δολοφονία χαρακτήρα. Λέει επί λέξη, δεν υπάρχει κατακουζινός, το μηδιακό παρακράτος Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν τη συγκοφάντησή μου. Επιχειρείται η εξόντωση του ενός αρχηγού πολιτικού κόμματος, του εργού της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Λοιπόν, καταρχάς ξεκινώ από το σοβαρό και μετά θα απαντήσω και για τον για το αν υπάρχει κατακουζινός, κάτι το οποίο σκέφτηκα να πω ως προς και το ουσιαστικό αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και την ουσία της πολιτικής συζήτησης. Ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι «Όποιος παίρνει ανέμους, θερίζει θύελες». Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε
0: ας τους ανέμους, γιατί θα σου βάλω πάλι για την ιστιοσελίδα,
1: να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις. Ο Πρωθυπουργός ενορχιζοτής της συγκάλυψης πριν από λίγες εβδομάδες δεν έμεινε μόνο στο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του, την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ήταν η πρώτη φορά. Θυμάμαι τον Απρίλιο είχε κάνει αυτές τις αναφορές.
0: Για τον κατακουζινό θα μας πεις.
1: Την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη, Και έρχεται τώρα.
5: Υπάρχει όμως έδαφος.
1: Έρχεται τώρα. Έρχεται
5: τώρα. Δεν είναι. Υπάρχει όταν... έδαφος.
1: Κοιτάξτε κύριε Στάση. Κάθε
5: κοινωνικών και πολιτικαστικών ερευνών εννοώ.
1: Έδαφος υπάρχει πάντοτε για πολλές συζητήσεις. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες έχουν πάει στη δίκη.
0: Βγαίνεις πάντα μόνος. Δεν έχεις τολμήσει ποτέ να βγεις σε αντιπαράθεση, όχι με δημοσιογράφους, με πολιτικούς αντιπάλους, με πολιτικούς ανταγωνιστές σου. Βγαίνεις πάντα μόνος και αγορεύεις. Χθες λοιπόν, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είπες, εμείς παρακολουθούμε και ζωντανά τώρα, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ μαρινάκι βλέπετε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν ξανά, όχι στα σημερινά, γιατί τώρα κάνει γενικές τοποθετήσεις. Τι να πούν και τα παιδιά εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι είπες χθες, για βάλ' το πάλι.
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Αυτό πράγματι εφαρμόζεται εδώ. Κοίτα ποιος μιλάει. Για βάλε λίγο ζωντανό μαρινάκι πάλι που μιλάει.
1: Όνομα. Κύριε Στάθη, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία.
5: Και σας λέει, α, για το θέμα του υπουργού.
1: Η εισαγγελία πέφτει πάνω σε ένα όνομα.
5: Σωστά, αμελητή,
1: σταματάει.
5: Αμελητή, σωστά.
1: Στέλνει αμελητή τη δικογραφία. Δεν διατυπώνει κρίση.
0: Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποια είναι η αλήθεια. Για να καταλάβετε πως αυτός ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, τι ψέματα σας λέει. Είπε χθες λοιπόν, ανάμεσα στους 10, λέει, είναι και κάποιοι οι οποίοι είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, είχαν φύγει και μετά πήγαν σε άλλα κόμματα και μάλιστα το 2014 καταψήφισαν και τον Δήμα και έπεσε η κυβέρνηση. Βάλ' το πάλι να τα ακούσετε.
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Για να δείτε λοιπόν το τεράστιο ψέμα του Μαρινάκη. Και λυπάμαι που το λέμε, γιατί τέλος πάντων ρίχνει λάσπη σε όλους και τους 10. Είναι, λέει, κάποιοι από αυτούς, τα ακούτε εσείς, λες, μπορεί από τους 10 να είναι οι 9, οι 8, οι 7. Ο Μαρινάκης αναφέρεται στον Χρήστο το Ζώη. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει. Ο Χρήστος ο Ζώης διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία στις 13 Φεβρουαρίου του 12 σε εκείνη την κομβική και πολύ δύσκολη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος επί Σαμαρά, όταν μας είχε πει να ψηφίσουμε το δεύτερο μνημόνιο. Ο Ζώης δεν το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και διεγράφει 13 Φεβρουαρίου του 12. Πήγε στους ανεξάρτητους Έλληνες στις 19 Μαρτίου του 12, δηλαδή ύστερα από ένα μήνα. Στις εκλογές του 12, στη Βουλή δηλαδή, η οποία ψήφισε για τον πρόεδρο Δημοκρατίας και δεν συγκέντρωσε τους 180, και πήγαμε τότε σε εκλογές και βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε λοιπόν ο Ζώης δεν ήταν στη Βουλή εκείνη, γιατί δεν είχε εκλεγεί βουλευτής Παύλο Μαρινάκη. Βάλ τον πάει να μας μιλάει για τον κατακουζινό.
1: Πλαίσιο,
5: είναι δικαίωμα
1: να τα πούμε όλα. Αυτό, να τα πούμε όλα.
0: Ας τα πούμε όλα εμείς εδώ.
5: Ένα τέτοιο θέμα στον αρχικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλό είναι να υπάρχει μια
1: υπογραφή. Υπάρχει νομικό πλαίσιο.
5: Και εσείς μάλιστα έχετε βάλει και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και άκουσα ότι το θα το φέρει και ο κύριος Φλωρίδης. Το θέμα της επωνυμίας.
1: Θα πάμε και σε
5: αυτό. Και στο διαδίκτυο και σε όλα.
1: Θα πάμε και σε αυτό.
5: Είναι καλό να υπάρχουν.
1: Αμέσως μετά θα σας πω και για αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο στο νομικό μας πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Προστατεύεται κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι συκοφαντείται ή διαπράττεται ένα άλλο ποινικό αδίκημα.
0: Πες μας ποιος είναι ο κατακουζινός.
1: Εν πάση περιπτώσει. Σε άρθρα που θεωρεί ότι είναι ανυπόγραφα ή υπογράφα.
0: Επειδή αυτά έλεγε και για το ζώο και αυτόν εννοούσε και έριξε λάσπη σε όλου μα. Ο Ζώης λοιπόν στη Βουλή εκείνη, η οποία, να το πούμε κι αλλιώς, καταψήφισε τον Δήμα, δεν ήταν βουλευτής. Και ο Ζώης που λες, που πήγε στους ανεξάρτητους Έλληνες που συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από τους ανεξάρτητους Έλληνες στις 11 Δεκεμβρίου του 12. Δηλαδή, 2 χρόνια και βάλε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστεί με τον Καμένο. Τώρα δεν γίνεσαι κι εσύ ένας μικρός κατακουζινός?
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποια εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Ποιος μιλάει, Μαρινάκη? Παύλο, λες για το Ζώη, ο οποίος δεν ήταν βουλευτής όταν καταψηφίστηκε ο Δήμας και ο οποίος έφυγε από τους ΑΝΕΛ 2 χρόνια και βάλε πριν κερδίσει ο Τσίπρας τις εκλογές και συνεργαστεί μαζί τους. Ποιος τώρα είναι ο κατακουζινός, Παύλο Μαρινάκη? Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-741523. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.

0: Στένα Ψαλίδη, Γιάρο 14 Αργυρούπολη, 21 17 157 418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planis ATV.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμή του πρέσβη της Κίνας. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση είχε μία πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικό στα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, προσθέτοντας ότι δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως γνωστοποίησε η ίδια. Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, έγραψε στην ανάρτησή της. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι πυραγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις. Σε 21 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Στον καιρό, βροχές και μονομένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρου στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
9: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Χαμογελαστό. Για βάλτο λίγο.
1: Δεν έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Όμως έχω την αίσθηση. Ναι. Την βεβαιότητα δεν μπορώ να πω, γιατί είμαστε και σε συνθήκες πολέμου. Ναι. Αλλά πρώτο
0: θέμα. Είσαι σε συνθήκες πολέμου. Ναι.
1: Ότι όπως έγινε και στις προηγούμενες ΔΕΣ, ειδικά στην προηγούμενη, γιατί το δρόμο μας τον δείχνουν οι μειώσεις φόρων, ναι, που ανακοίνωσε και εφάρμοσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Ότι μια κυβέρνηση που ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδα, γιατί το πώς είναι πίσω.
0: Τα γνωστά. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, Μανώλης Αγγελάκας. Πρώην Ευρωβουλευτής, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας από τα Γενοφάσκια του. Καλημέρα Μανώλη.
2: Καλημέρα Αργύρη, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω Μανώλη, επειδή είσαι και εσύ ανάμεσα σε εμάς τους 10 που υπογράψαμε αυτή την επιστολή στη Δημοκρατία, στην εφημερίδα Δημοκρατία, και επειδή έτσι έχει πάρει και μεγάλη έκταση, θα ήθελα να μου πεις ποιες αντιδράσεις εισπράττεις εσύ ως κομματικός στέλεχος μπαρουτοκαπνισμένο εδώ και 24 ώρες. Χτυπάει το τηλέφωνο σου, τι γίνεται?
2: Πρέπει να σου πω Αργύρη, και καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε, ότι υπάρχει μία ανακούφιση, θα το έλεγα, θα το έθετα έτσι, με την έννοια ότι πολλοί φίλοι και μας στέλνουν μηνύματα και εγώ παίρνω τηλεφωνήματα ότι επιτέλους τα είπατε, φεύγει ένα βάρος από πάνω μας, γιατί αυτό που εκφράσαμε εμείς οι 10 σε αυτή την κοινή μας δήλωση είναι αυτά που συζητιώνται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέποντας ότι η παράταξη για την οποία όλοι ο καθένας με το μερίδιό του έχει δώσει αγώνες, έχει αλλάξει πορεία, έχει μεταλλαγή, βασικές αρχές και αξίες για τις οποίες όλες εμείς αγωνιστήκαμε από τα νιάτα μας, αυτή τη στιγμή παραγνωρίζονται, αγνοούνται, έχουν προταχθεί άλλες αρχές και αξίες, με αποτέλεσμα να αυτό που έχουμε σαν τίτλο, ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της, να εκφράζει πάρα πολύ κόσμο, και πρέπει να σας πω και κόσμο που είναι μέσα αυτή τη στιγμή στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, απλώς δεν μπορούν να το πούνε για κάποιους λόγους που όλοι φανταζόμαστε. Πάντως η αποδοχή είναι τεράστια.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης Μανώλη, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ παλιός στο κόμμα, ξέρεις πάρα πολύ καλά τους συσχετισμούς, τα μηνύματα από την επαρχία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα και εμένα αρκετοί που με πήραν με ρωτήσανε σχετικά με την προοπτική της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν ήταν εν γνώση της επιστολής μας αυτής, έτσι δεν είναι?
2: Εννοείται. Εννοείται. Αν δείτε την ανθρωπογεωγραφία των 10 φίλων που συνυπογράψαμε, κάποιοι έχουμε συνεργαστεί, όπως εγώ, όπως εσείς, με τον κύριο Σαμαρά, αλλά κάποιοι άλλοι δεν είχαν καμία σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Ούτε έγινε ποτέ κάποια συζήτηση. Εμείς εκφράσαμε την ανάγκη ότι πρώτα απ' όλα να δείξουμε και να τονίσουμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το σημερινό, έχει πάρει εντελώς λάθος δρόμο, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία για την οποία εμείς έχουμε αγωνιστεί, και εκφράσαμε επίσης την ανάγκη να έρθει κάτι καινούριο. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό το καινούριο, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη που θα έχει έναν πατριωτικό χαρακτήρα, ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα όπως αυτόν που είχε περιγράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ίδρυσε τη μεγάλη μας παράταξη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω και πάλι Μανώλη, τα μηνύματα από την επαρχία, να επαναλάβω την ερώτηση έτσι, γιατί ναι, ποια είναι, τι ακούς, τι βλέπεις δηλαδή, τι εκτίμηση έχουν τα δικά μας στελέχη, ας το πω έτσι, τώρα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, τι εκτίμηση υπάρχει για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, πώς βλέπουν να πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαρρήξει καταρχήν τις σχέσεις της με τον αγροτικό κόσμο. Είναι προφανές ότι δεν την ενδιαφέρει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, για να μην παραξηγηθώ, δεν την ενδιαφέρει να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Αγαπητέ Αργύρη, αυτή τη στιγμή δίδονται δισεκατομμύρια για να γεμίζουν οι πλαγιές με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. 5,2 δις ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το Ταμείο Στήριξης με βάση την έκθεση Πισαρίδη, ενώ θα έπρεπε να γίνεται κάτι άλλο, να ιδρύονται εργοστάσια. Όταν η χώρα δίνει παραδείγματος χάρη έδαφος στα πεδία απολιγνητοποίηση στην Κοζάνη και στη Μεγαλόπολη, θα έπρεπε ταυτόχρονα να έχει ζητηθεί από τότε από τους Γερμανούς την ΡΟΥΕ που έκανε το φωτοβολταϊκό, το μεγάλο εργοστάσιο.

0: Ηράκλειο, το μεγάλο πεδίο στην Κοζάνη, να φέρουν οι Γερμανοί να κάνουν ένα εργοστάσιο εκεί μεγάλο, να απασχοληθούν 3 με 5 χιλιάδες κόσμος. Λέω ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ότι εδώ επιδοτούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 9.000 ευρώ, θυμάστε τη διάταξη, και δίνουμε μόνο 2.000 ευρώ αν μια οικογένεια κάνει ένα παιδί. Η περιφέρεια νιώθει την εγκατάλειψη. Ο κόσμος φεύγει, πηγαίνει στις πόλεις πιστεύοντας ότι εκεί θα βρει κάποια δουλειά και θα μπορέσει να επιβιώσει. Άλλες έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη δήλωση πάρα πολλοί κόσμος και φίλοι από την επαρχία και από την περιφέρεια είδαν πράγματα που τους εκφράζουν, για να απαντήσω στην ερώτησή σας.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Μανώλη μου, από αυτούς που μίλησες εσύ, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρω ότι μιλάς με στελέχη τα οποία μυρίζονται, ρε παιδί μου, τις εκλογές. Γιατί όπως έλεγε, το θυμάμαι, το έλεγε παλιά ο Μεϊμαράκης, οι εκλογές είναι πάνω απ' όλα θέμα κλίματος. Τι κλίμα πιάνεις, πού τοποθετούνε, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία από απόψεως ποσοστών?
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής και επειδή είμαστε όλοι έμπειροι και πολύπειροι, το ποσοστό έχει να κάνει και με τον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει. Σίγουρα το ποσοστό σήμερα κινείται γύρω στο 20% πιστεύω, λίγο πιο πάνω, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία, αγαπητέ Αργύρη, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να πάει να ψηφίσει και όχι να απέχει από την εκλογική διαδικασία, να πάει να ψηφίσει, να εκφραστεί. Να θυμίσω ότι ακριβώς επειδή η αποχή μεγαλώνει, 1.000.000 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν. Για να μην πω πόσα εκατομμύρια έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία σήμερα σε σχέση με το 2009, που ήταν, ας πούμε, μια ατυχή στιγμή για μας με την ήττα που είχαμε τότε το 2009. Τότε παίρναμε 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, επέλεγαν τη Νέα Δημοκρατία, και τώρα βλέπετε ότι είμαστε γύρω στο 1.900. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρώτον έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά τη χρονική περίοδο, υπάρχει μια εκτίμηση ότι πιθανόν μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης να έχουμε προκήρυξη εκλογών. Αλλά αυτό, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει, κανείς άλλος.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη Αγγελάκα. Να τονίσουμε και για τους ακροατές, γιατί βλέπω εδώ πέρα και πολλά μηνύματα, ότι και εσύ, Μανώλη, και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι τέλος πάντων συντάξαμε αυτό το κείμενο, είμαστε εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέως, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
0: Χαίρομαι που το τονίζεις, διότι εμείς δεν είμαστε κρατικό διαιτή, και προσωπικά και εσείς το έχετε αποδείξει, αλλά και εγώ, είμαστε επιχειρηματίες, είμαστε εργαζόμενοι, δεν ζούμε από την πολιτική. Δεν ζούμε από την πολιτική, ούτε ζούμε και για την πολιτική. Εγώ κυκλοφορώ κάθε μέρα, εργάζομαι, πηγαίνω 8 η ώρα στο γραφείο μου, φεύγω 6-7 η ώρα.
1: Ξέρω ότι είσαι επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο του φαρμάκου.
0: Δεν έχουμε καμία διάθεση αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, επειδή ακριβώς προσδοκούμε κάτι. Υπάρχει μια αγωνία για το τι θα γίνει. Εγώ έχω παιδιά, έχω εγγόνια. Θέλω το καλύτερο για την πατρίδα μας, και αυτή η κοινή μας δήλωση εκφράζει αυτή την αγωνία, την οποία σήμερα η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εκφράσει και να υλοποιήσει.
1: Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτά που μας είπες, καλή σου μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 9.43 Inter Veten Sports. Παύλος Μαρινάκης, πρωί-πρωί σήμερα, όχι πολύ πρωί, στον Αντένα, μεταξύ άλλων οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Στάθης και ο κύριος Σίσκος, τον ρώτησαν και για την επιστολή των 10, για να δούμε θα το πετύχουμε το απόσπασμα.
1: Όπως τέλος πάντων έχει υποθεί, είχε πρόσφατα και μια επίσκεψη στην Κύπρο.
2: Σωστά.
1: Με βασικό αντικείμενο αυτό, η Ελλάδα αναγκάτως προσέβεται το διεθνές δίκαιο. Και μεγαλώνει ουσιαστικά με συμφωνίες οι οποίες περνάνε μέσα πάντοτε από αυτήν τη λογική του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και ισχυροποιείται με πράξεις και όχι με λόγια.
2: Δύο εσωτερικά θέματα. Έχουμε μία επιστολή, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς εσωτερικό σας, θα μου πείτε εσείς. 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν περάσει και από άλλα κόμματα, το ξέρω, θα μου το πείτε, πράγματι, αλλά έχουν υπάρξει στη Νέα Δημοκρατία. Μία παρέτηση κυρίας Γκελεστάθη. Θεωρείτε ότι όλη αυτή μία ομοβροντία, να το πω, τέλος πάντων υπήρξε το τελευταίο διάστημα, έχει να κάνει με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά για κόμμα στα πιο δεξιά της Δημοκρατίας?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όσοι όταν δεν τους αρέσει κάτι στη Νέα Δημοκρατία πάνε σε άλλα κόμματα. Όσοι όταν η Νέα Δημοκρατία εκλήθη να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να κρατήσει μαζί με τους βουλευτές του Πασόκ, για να τα λέμε όλα, την Ελλάδα στην Ευρώπη, πήγαιναν σε άλλα κόμματα που έτασαν στους πάντες τα πάντα και εξύβριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, οι μόνοι που δικαιούνται να ομιλούν, οι μόνοι, είναι αυτοί που δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι ανώνυμοι αγωνιστές που με τους φόρους τους, τις φορές τους, τη δουλειά τους, το υστέρημα όλων αυτών.
0: Καλά ρε, δεν τρέπεσαι που το λες? Δηλαδή, πόσο ψεύτης μπορεί να είσαι? Μιλάς για το ζόι έναν από τους 10. Λες, αυτοί που τότε στήριξαν μαζί με τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο τη Νέα Δημοκρατία στα δύσκολα. Θες να σου πω τι τραβούσαμε τότε στο Υπουργείο Εσωτερικών? Θες να σου πω τι τραβούσαμε τότε με τον σημερινό αρχηγό σου που ήθελε να τους διώξει όλους? Θες να στα πω αυτά? Αλλά τέλος πάντων, για να μην πάρει και προσωπικό χαρακτήρα, πώς τα λες αυτά ρε, εσύ που ήσουν τότε? Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είσαι και νεότερος και έχεις και μια πολιτική καριέρα μπροστά σου, φυτευτών όπως έβαλε βεβαίως ο Μητσοτάκης στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών για να φας κάποια έδρα, γιατί δεν είχες καμία σχέση βεβαίως με την Αθήνα και με τον βόρειο τομέα. Πατρινός είσαι. Εγώ σου εύχομαι και να βγεις που θα βγεις, γιατί όταν έκανες την ομιλία σου πριν από κανένα μήνα δύο στο νέο ψυχικό, υποχρεώσατε και βουλευτές ανθυποψηφίου σου στην ίδια περιφέρεια να έρθουν να σε χειροκροτούν. Και μη σου πω πως έχεις οργανώσει μαζί με τον αρχηγό σου, που με το που κάνει την ανάρτηση την Κυριακάτη και ο Μητσοτάκης στο Facebook, αν μέσα σε 10 λεπτά δεν έχουν κάνει αναπαραγωγή οι βουλευτές, τους παίρνετε τηλέφωνο. Αυτή είναι η εσωκομματική σας δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, επειδή αυτά ίσως ακούγονται λίγο έντονα, δεν τρέπεσαι να λες αυτούς που φύγαν? Να λες για τον Χρήστο το Ζώη, ο οποίος διεγράφει από τον Σαμαρά επειδή δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο? Και στο λέω εγώ που το ψήφισα. Διεγράφει ο Ζώης από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ήθελε να ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο. Και πήγε ύστερα από ένα μήνα στον Καμένο. Δεν βγήκε βουλευτής το 12, άρα δεν ήταν στη Βουλή που καταψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ο Ζώης βουλευτής, γιατί λες ψέματα? Και έφυγε από τον Καμένο ο Ζώης στις 11 Δεκεμβρίου του 12. Και οι εκλογές γίναν στις 25 Ιανουαρίου του 15, όταν ο Καμένος τα κύμιασε με τον Τσίπρα. Πώς μπορείς και λες τέτοια ψέματα? Πώς μπορείς και ρίχνεις τέτοια λάσπη κατά κουζινέ?

0: Για να μην σου πω κι άλλα για την ΕΡΤ. Τότε που μεθόδευες την κάθοδό σου στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, με τον οποίο δεν έχεις καμιά απολύτως σχέση, και σε βάζει εκεί ο Μητσοτάκης σφήνα σε Γεωργιάδη και Χατζηδάκη. Για να μην σου πω τότε που είχες κάνει ολόκληρη εκπομπή, είχε γίνει στην ΕΡΤ αφιέρωμα σε σένα από τον Γεωργάκη τον Κουβαρά. Καλό παιδί ο Γεωργάκης. Εντάξει. Καλό παιδί ο Γεωργάκης.
1: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση γιατί συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή τη στιγμή τη βουλευτική ιδιότητα. Η ψήφος κάθε βουλευτή είναι ιερή και είναι προσωπική, ειδικά όταν δεν υπάρχει.
0: Τότε μιλούσε στο κέντρο, ήταν πριν από το νομοσχέδιο για το γάμο. Και το θεώρησες ευκαιρία να αναγγείλεις την υποψηφιότητά σου. Ήσουν ασίγουρος, γιατί τα είχες κουβεντιάσει με τον Μεγάλο. Και είναι αλήθεια ότι ο Μεγάλος σε καλοβλέπει μέσα στις όποιες ονειρώξεις για το 31, το 32, για τις μεθεπόμενες εκλογές, όταν αυτός θα είναι για 3-4 τετραετίες όπως ονειρεύεται πρωθυπουργός. Σε έχει στο μυαλό του και για ανταυτού μετά. Όλα αυτά ακούγονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεμητό είναι να έχεις και φιλοδοξίες. Είσαι νέος άνθρωπος και ξεκίνησες με σοβαρότητα. Εντάξει, του κομματικού σωλήνα είσαι, δεν έχεις δουλέψει και ποτέ εδώ που τα λέμε. Ή εν πάση περιπτώσει αν δούλεψες είσαι και νέος, ενετάχθης. Και πώς τα λες όλα αυτά από τη στιγμή που μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είσαι εκλεγμένος και απολαμβάνεις όλη αυτή την τεράστια δημοσιότητα, έτσι δεν είναι? Έχεις κάνει και την ΕΡΤ παραμαγαζό σου. Μην μιλήσω κι άλλα για εκεί, γιατί έχεις κάνει και την ΕΡΤ παραμαγαζό σου. Ό,τι γουστάρεις κάνεις. Και έρχεσαι τώρα και ρίχνεις και λάσπη. Ήταν ανάγκη να τα πεις αυτά? Γιατί τα πες? Γένε στέλεχος σαν τον Χρήστο το ζώη, που είπαμε. Διεγράφει ο άνθρωπος, πήγε για 6 μήνες στους Ανέλ και σηκώθηκε και έφυγε. Και ιδιωτεύει και δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν ο Ζώης του Σανέλ όταν έγινε η κολυγιά με τον Τσίπρα? Είχε φύγει 2 χρόνια και πριν. Και όμως βγαίνεις και λες αυτά τα απίστευτα ψέματα.
1: Οπότε ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε για αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων εννοών διάφοροι που έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Ποιος έχει πάει ρε από το ένα κόμμα στο άλλο, ρε? Ποιος έχει πάει ρε? Για να καταλάβετε όλοι εσείς που μας ακούτε, και συγγνώμη είναι έτσι για τον τόνο της φωνής, για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σας κυβερνάνε.

9.43 Intervet & Sports. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του ραδιοσταθμού μας, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο και σας δίνουμε ραντεβού με άλλα ακόμα καλύτερότερα τη Δευτέρα.

0: 99.43 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση.

0: άξονα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
0: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
16: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
17: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Με ενοχλήσει από τον τέρμι με την ΑΕΚ. Στον Άρη, με τρεις απουσίες, ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, οι Φαμπιάνο και Σούντμπερκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή, Γιώργος Μαναλής, αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του Ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Έλεχαν Τζι Ντιούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτου με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Η απουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβινγκά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλου Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 1-0. Οι φιλαθλοί είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός, κοντά στο να ξεκινήσουν εργασίες για το Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: «943 Intervention Sports». Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Doctora Katakuzino. Yes. He's in the backyard. Ναι, μια στιγμή. Μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συγχαμένη! Στο τηλέφωνο! Μωρή Κατακουζίνα!
1: Γκαρσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάει συγχαμένη Κατακουζίνα. Άι στον κόρα καπιά! Φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ, η Κατακουζίνα. Ο Κωνσταντίνος.
2: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Μπρουναρά.
3: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα και σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και να μας ακούτε.
2: Δεν ήταν το εμπρός πίσω αυτό, ήταν.
3: Το εμπρός πίσω είναι σε άλλη σειρά. Είναι στο καφέ της Χαράς, το εμπρός πίσω, που έκανε τον δήμαρχο Πόποτα.
2: Και γιατί φωνάζεις Κατακουζίνα, μορτσιχαμένη.
3: Μορτσιχαμένη Κατακουζίνα. Είναι γνωστό ο Κατακουζινό.
2: Είναι γνωστό ο Κατακουζινός.
3: Δεν ξέρω, ο κύριος Ανδρουλάκης το αμφισβητεί ότι υπάρχει δημοσιογράφος Κατακουζινός.
2: Τώρα περίμενε, με μπέρδεψε.
3: Έχει μπερδευτεί τώρα.
2: Είναι γνωστό ο Κατακουζινός ή δεν είναι.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης το είπε στην συνέντευξη του χθες, ότι λέει: εγώ έναν Κατακουζινό ξέρω. Αυτό είναι από τον Κωνσταντίνο και λένε. Το είπε ο άνθρωπος.
2: Το είπε ο άνθρωπος.
3: Γι' αυτό η εκπομπή φρόντισε σήμερα να παίξει
2: το
3: γνωστό Κατακουζινό.
2: Ναι.
3: Τώρα, αν υπάρχει δημοσιογράφος Κατακουζινός, ο οποίος υπογράφει άρθρα του σε site και από εκεί το παίρνει ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης και αναδεικνύει ένα θέμα, αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Εγώ πάντως γνωρίζω ότι όπως είπε ο υπουργός,
3: ναι,
2: το ξεκαθάρισε. Και να γυρίσουμε λίγο στα γνωστά πριν συνεχίσουμε.
3: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, υπουργοί όλοι εκεί.
3: Ορίστε.
2: Στην εργοστασιακή ρύθμιση. Υπουργοί όλοι εκεί.
3: Οι υπουργοί είναι όλοι εκεί. Ναι, το τσέκαρα χθες το βράδυ. Έκανα την χθεσινή μου περίοδο.
2: Συγκοινωνιών, υφυπουργός είναι εκεί.
3: Είναι όλοι εκεί. Είναι όλοι εκεί. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ανασχηματισμός, αλλά όλοι οι υπουργοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι χθες το βράδυ, για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι είναι σήμερα το πρωί, είναι στη θέση τους.
2: Λοιπόν, το είπε ο υπουργός ότι πλέον θα μπορεί να γράφεις, αλλά θα έχεις τη μούρη και το όνομά σου. Αν τη μούρη να μην την έχεις, το όνομά σου θα το έχεις όμως.
3: Ναι. Χωρίς, το όνομα υπήρχε.
2: Κατακουζινός.
3: Κατακουζινός.
2: Τώρα, του Χάρη το Ρώμα τον πήραμε τηλέφωνο.
3: Δεν ξέρω, λες να το έχει υπογράψει αυτός.
2: Μήπως είναι ο Χάρης ο Ρώμας και μας κάνει πλάκα.
3: Μήπως έχει αρχίσει και το ρεπορτάζ.
2: Χάρη, επειδή μας ακούς καλημέρα, στείλε μας, αν το έχεις κάνει εσύ, εντάξει, θα είναι το επόμενο σύριαλ. Προβολή κάνεις. Αλλά πες το μα, θα το ξέρουμε. Μην έχουμε αμφιβολίες, καταλαβες.
3: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα. Υπήρχε το δημοσίευμα χθες σε ένα site για την μίσθωση ενός ακινήτου στο Ηράκλειο της Κρήτης της οικογένειας Ανδρουλάκη. Μίσθωση στο κτηματολόγιο. Και το πήρε το δημοσίευμα ο κύριος Γεωργιάδης και έκανε την σχετική καταγγελία σε εισαγωγικά. Ότι έχει εισπράξει εδώ και πόσα χρόνια, από το 2004, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Απορία.
3: Λέει ότι προφανώς
2: μισό
3: λεπτό μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά σίγουρα δεν είναι ηθικό.
2: Δεύτερη απορία.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Πρώτη απορία.
3: Παρακαλώ.
2: Είναι αυτό το εκατομμύριο που είχε όξο και δεν το βάλε.
3: Δεν είναι αυτό, όχι.
2: Α, δεν είναι αυτό. Πρώτη απορία.
3: Αυτό είναι στο πόθαν έσκες, όχι.
2: Μάλιστα. Δεύτερη απορία. Τι είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Ό,τι δεν είναι τι.
3: Ηθικό.
2: Ναι.
3: Ηθικό. Λέει, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο, μάλλον θα είναι, λέει, αλλά δεν είναι ηθικό, λέει.
2: Και το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία.
3: Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Των επιστολικών ταραβασάκια αυτά που ψηφίσαν και δεν ξέρανε τι ψηφίσανε. Αν ψηφίσανε καν.
3: Των επιστολικών ταραβασάκια και αν ψηφίσανε, ναι.
2: Ναι, αυτό και κάποια άλλα πολλά που θα αρχίσουμε να λέμε. Που, νόμιμο δεν ήταν. Δηλαδή και το άλλο που έλεγε, ναι, ο σύσσωμη αντιπολίτευση.
3: Κοίτα, εδώ το νόμιμο.
2: Το ηθικό, καμία σχέση. Εδώ, αφού είναι νόμιμο, είμαστε μια χαρά.
3: Ναι, το νόμιμο.
2: Αυτή δεν είναι η αρχή της δημοκρατίας.
3: Το νόμιμο στην Ελλάδα έχει πάρει και μια έκταση ότι επειδή είναι νόμιμο, είναι όλα οκ. Okay. Υπάρχει, ξέρεις, η διαχωριστική γραμμή του νόμιμου και του νομότυπου. Γιατί πολλές φορές ό,τι είναι νομότυπο δεν σημαίνει ότι είναι πάντα και απόλυτα σωστό. Ούτε.
2: Άλλο σωστό, άλλο ηθικό, αλλά νομότυπο είναι νόμιμο.
3: Είναι νομότυπο.
2: Αλλά αυτό να το λέει η Νέα Δημοκρατία.
3: Γιατί δεν έχει δικαίωμα να το πει η Νέα Δημοκρατία.
2: Μα ακριβώς το αντίθετο λέει μέχρι τώρα.
3: Κόμμα δεύτερης διαλογής είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεύτερη διαλογή, το πρώτο κόμμα, σε παρακαλώ.
3: Πάρα πολύ.
2: Και να σου πω τώρα για να ξεκινήσουμε.
3: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε 15, δεν έχουμε.
3: Σήμερα έχουμε 15 Μαΐου, Γιώργο.
2: Και να πάμε. 15 έχουμε
3: σήμερα.
2: Το συνέδριο.
3: Έφυγε. Α, ξεκινάει σήμερα το συνέδριο.
2: Το συνέδριο. Λοιπόν, ναι, πάμε. 15 σήμερα.
3: Ναι.
2: Ξεκινάει συνέδριο.
3: Ξεκινάει το συνέδριο, ναι.
2: 16 το 16ο.
3: Το 16ο, ναι.
2: 21 το νέο κόμμα.
3: 21 το νέο κόμμα, ναι.
2: Και κατά πάσα πιθανότητα 26 το δεύτερο κόμμα.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω. Έχει κάποια πληροφορία ότι θα είναι
2: 26η. Ωραία. Η συζήτηση. Ωραία. Και μετά περιμένουμε το τρίτο κόμμα.
3: Ποιο είναι το τρίτο κόμμα, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
2: Ε, ναι.
3: Το περιμένουμε και αυτό.
2: Το περιμένουμε και αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ημερομηνίες. Να τις συνδέσετε με κάτι τη ζωή σας, έτσι, να μου πείτε ποια από αυτές τις ημερομηνίες είναι πιο κοντά σε εσάς. Στο 69-39-943-943, να το σκεφτείτε μέχρι να μας πει ο Πουρναράς που είμαστε.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Ακούτε 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Βοηθήστε, παιδιά. 69-39-943. Σας είπαμε ημερομηνίες 15, 16, 21, 26. Αυτές οι ημερομηνίες τι σημαίνουν για εσάς.
3: Ποιο θα είναι το σύνθημα, το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου που ξεκινάει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Ξεκινάει με Μητσοτάκη, τελειώνει με Μητσοτάκη.
2: Το πω εγώ.
3: Παραδοσιακά.
2: Να το πω εγώ.
3: Σε ρωτάω, αν το ξέρεις.
2: Είναι βεβαίως.
3: Για πες το.
2: Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι.
3: Όχι. Ούτε το.
2: Πάρτε στις 7 του Μάρτη.
3: Ούτε το Άκεου και Δάπνο Δουφουκού.
2: Ούτε αυτό.
3: Μια και είχαμε φοιτητικές εκλογές τώρα.
2: Ούτε πάρτε
3: στις 7 του Μάρτη. Δάπνο Δουφουκού.
2: Ούτε πάρτε στις 7 του Μάρτη Καραμαλής.
3: Όχι. Ε? Δεν είχαν κι άλλο ένα με Νέα Δημοκρατία. Επί Καραμαλής.
2: Πολλά θα είχαν. Εγώ θυμάμαι πρόχειρα αυτά. Ναι, για πάλι βοήθεια. Πάλι βοήθεια. 69-39-943-943. Βοήθεια. Σύνθημα που μπορεί να είναι. Λοιπόν,
3: ποιο μπορεί να είναι ή να βγάλουμε ένα δικό μα τέλο πάντων. Να προτείνουμε ένα καινούργιο.
2: Δεν είναι σωστό. Ναι, σωστό. Χρησιμοποιούμε αυτά που έχουν οι άνθρωποι.
3: Ναι.
2: Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
3: Ναι.
2: Πάρτι στις 7 του Μάρτη.
3: Ναι.
2: Καραμαλής.
3: Ναι.
2: Αυτά τα δύο δεν. Το άλλο που είπες για τις φυτές.
3: Εγώ ήταν για το φυτόριο.
2: Ναι.
3: Και Α και Ο και Δάπνο Δουφουκού. Είναι το φυτόριο αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτό, το κεντρικό σύνθημα είναι μαζί για την Ελλάδα του 2030, αλλά μπορούμε οι ακροατές να προτείνουν μήπως οι εναλλακτικές μας είναι οι καλύτερες.
2: Κοίταξε, όπως είπε ο υπουργός. Ο κ. Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που μπορεί να κουμπίσει επάνω.
3: Να κουμπίσει.
2: Να κουμπίσει.
3: Να κουμπίσει ή να κουμπώσει.
2: Να κουμπίσει.
3: Και να κουμπώσει.
2: Να κουμπίσει.
3: Να κουμπίσει.
2: Να κλάψει τον νόμο τη.
3: Α, με αυτή την έννοια.
2: Άμα πεινά, κλέ τον νόμο τη Νέα Δημοκρατία και λες εντάξει, Νέα Δημοκρατία έχουμε για ακρίβεια, δεν πειράζει.
3: Μα είναι αυτό που λέμε γύρε λίγο στον νόμο μου, θα σε στηρίξω
2: αυτό
3: εγώ.
2: Αυτό το είπε ο υπουργό. Βεβαίω.
3: Είμαι του κόμματο.
2: Βεβαίω. Ο κ. Χατζηδάκη. Του κόμματο είναι.
3: Του κόμματο, από τα γενοφάσκα.
2: Νομίζω.
3: Ναι. Νομίζω από εδώ έχει ξεκινήσει ο κ.
2: Λοιπόν, βεβαίω, τώρα που είπα για ακρίβεια, η οποία υφίσταται, είτε ακουμπήσει τη Νέα Δημοκρατία, είτε ακουμπήσει το Πασόκ, είτε ακουμπήσει σε όποιο καινούριο κόμμα, για καμιά λύση δεν βλέπω να έρχεται. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να σου δώσει κάποιο τον νόμο του είναι να κλε. Όχι να ακουμπήσει και να περιμένει να σου βρει λύση. Μα κούμπα στον νόμο μου και κλαίω. Και κλάψα.
3: Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε δεχθεί αρκετές πιέσεις, όπως έχουμε μάθει, για να παραστεί στο συνέδριο. Τελικά δεν θα παραστεί. Χθες όμως ήταν σε μια άλλη εκδήλωση, κάπου στην Ξάνθη.
2: Τι υποστόμαστε πάλι.
3: Ναι, και πάλι άφησε χμές για την. Κυρίως για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης.
2: Ναι.
3: Είπε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα είπε ότι η δική του κυβέρνηση είχε μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική.
2: Ο κύριος Γιούγκερ τα είπε για τη δική του κυβέρνηση.
3: Τι είπε ο κύριος Γιούγκερ.
2: Μπες να δεις. Δηλαδή, κάτι, συγγνώμη.
3: Πες μου, δώσ' μου κάτι.
2: Τα είπε για τη δική του κυβέρνηση. Τον εμπιστεύτηκα από λάθος, είπε.
3: Ποιον?
2: Τον κύριο Καραμαλή.
3: Τον κύριο Καραμαλή από λάθος.
2: Αφέλεια έκανα που τον πίστεψα και δεν είπα.
3: Είναι αφελής ο κύριος Γιούγκερ.
2: Έτσι είπε. Είναι το μοναδικό λάθος που έκανα στην καριέρα μου, λέει.
3: Α, εντάξει, άμα είναι το μοναδικό, δικαιολογείται. Γιατί όπως το είπε, είμαι αφελής, πάνω απ' ότι έχω κάνει κι άλλα λάθη.
2: Λοιπόν, όχι.
3: Είναι το μοναδικό. Ένα και μοναδικό.
2: Αυτό που με τον κύριο Καλέμο που τον εμπιστεύτηκα. Λοιπόν, πάντως τι είπε
3: στον κύριο. Όταν έβαζε τις γραβάτες ήταν όλα καλά.
2: Όλα καλά ήταν. Όλα καλά. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε λίγο έτσι, να μαζέψουμε ένα περιστέρι απ' έξω.
3: Ναι.
2: Γιατί ήταν πολλά τώρα ελεύθερα. Περιστέρια. Ναι.
3: Στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανού, το γνωστοποίησε η ίδια, με ένα βιντεάκι AI.
2: Ναι, περιστέρι ναι. Και ελιά.
3: Ναι, περιστέρι και ελιά, ναι.
2: Μάλιστα. Άρα πάμε να μαζέψουμε ένα περιστέρι.
3: Ναι.
2: Να είμαστε σε σύγχρονοι κι εμείς.
3: Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Αυτό έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
2: Και τώρα που είπες για τον κύριο Καραμαλή ότι είμαστε με Τραμπ μεριά.
3: Ναι.
2: Αν ήμασταν με Τραμπ μεριά, θα πηγαίναμε, θα ήμασταν σε καλό δρόμο.
3: Θα ήμασταν στο Πεκίνο τώρα.
2: Ναι. Είδες τι πολιτής είναι ο Τραμπ.
3: Πολίτης
2: όλα
3: είναι,
2: τους θα πουλήσει.
3: Είναι πολίτης του κόσμου.
2: Ο ναι. Πολιτής.
3: Απολυτής. Και Boeing της πούλησε.
2: Και Boeing της πούλησε. Και αγροφωτικά.
3: Ναι, οι εμπορικές. Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου πήγανε καλά.
2: Τους πούλησε τα πάντα. Λοιπόν, μια πρόταση από αυτή τη εκπομπή εδώ είναι ο Πρωθυπουργός να πάει μέχρι εκεί. Γιατί ο Πρωθυπουργός σε συναντήσεις που κάνει μόνο αγοράζει. Ναι. Βλέπε Μακρόν. Τα δώσαμε όλα, τα πήραμε. Τα πήραμε όλα, τα αγοράσαμε όλα. Ό,τι που λέγε Μακρόν το πήραμε εμείς. Να πάει να κάνει μια εκπαίδευση.
3: Μα γι' αυτό τα φτιάχνουν, γιατί να τα πάρουμε.
2: Ναι, να πάει να κάνει μια εκπαίδευση φροντιστήριο, να μάθει και ο δικός μας Πρωθυπουργός ότι έχουμε και εμείς πράγματα να πουλήσουμε. Να πουλάει και κάτι.
3: Τι να πουλήσουμε.
2: Όχι την Ακρόπολη που γελάσαμε αμέσως κατευθείαν αυτή τη σημείωνε.
3: Όχι.
2: Αυτό ήταν μια κακιά κουβέντα μια κακιά Ευρωπαία.
3: Ναι, ήταν μια κακιά.
2: Μην πουλήσουμε
3: μια
2: την
3: κακιά
2: Ακρόπολη.
3: Στιγμή αυτή, μια κακιά στιγμή.
2: Μην πουλήσουμε την Ακρόπολη.
4: Ραδιορούμε.
3: Τι θα μπορούσα.
4: News.
2: Ναι. Λιμάνια δεν μπορούμε, τα έχουμε πουλήσει.
3: Ναι.
2: Τι μας μένει να πουλήσουμε.
3: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω.
2: Την Ακρόπολη είπαμε όχι.
3: Κάτι που να παράξουμε εμείς και να το πουλήσουμε μετά δεν το υπάρχει στο. Στη σκέψη πρέπει μόνο ότι έχουμε έτοιμο εδώ πέρα σαν εγκατάσταση να το πουλήσουμε. Δηλαδή κάτι να παράξουμε και να πουλήσουμε κάτι στην υπηρεσία μας. Αυτό υπάρχει ως
2: την υπηρεσία μας την πουλάμε όταν πουλάμε τσουλιαδάκια στους τουρίστες. Αυτή ναι, την υπηρεσία την πουλάμε.
3: Κάτι
2: όταν είπε τη λέξη παράξουμε και σκέφτηκα λίγο τους αγρότες, αυτούς δεν τους θέλουμε, πρέπει να κλείσουν.
3: Ναι, εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μια δύναμη.
2: Όχι, όμως. Δεν έχουν καμία, θέλουμε Μερκοσούρ, το έχουμε ψηφίσει.
3: Θα μπορούσαμε όμως
2: να. Δεν θέλουμε όμως. Δεν τους θέλουμε αυτούς.
3: Ναι, λέω θα μπορούσαμε.
2: Δεν τους θέμε.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Εντάξει, να φύγουμε από τη ζωή μας.
3: Να πάμε στη βιομηχανία, κάπου έχουμε.
2: Ποια βιομηχανία.
3: Κάτι να μπορούμε να παράξουμε.
2: Κάτι παλιά φουγάρα έχουμε που τα δείχνουμε σαν αξιοθέατα.
3: Μάλιστα.
2: Έχει πάει εκεί προς Γαλάτσι μεριά να δεις κάτι φουγάρα που είναι αξιοθέατα. Ναι, κάτι ναι. Που είχε παλιά εδώ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: άρα.
2: Κάτι θα βρει. Άμα κάνει σεμινάρια, κάτι θα βρει.
3: Μάλιστα. Μένουμε με την ελπίδα.

0: Και τώρα που μιλάμε για έτσι σεμινάρια.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα η Γερμανίδα υπουργός και λέει ότι θα καταργήσει το 8ωρο με το καινούργιο νομοσχέδιο τώρα τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Τώρα παραδίδουμε εμείς σεμινάρια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έλα κοριτσάκι από εδώ να δεις τη δικιά μας. Να δεις την κυρία Κεραμέως. Και αυτά που εσύ θες να κάνεις, πώς τα έχει κάνει, τα έχει ολοκληρώσει και είναι και το τρανό παράδειγμα. Λόγω των ωρών που δουλεύει στη ζωή της και γι' αυτό θέλει να βάλει και τους υπόλοιπους στο σωστό δρόμο, κοίτα και το πόθεν έσχεστη. Να δεις ότι δουλεύεις και οχτάρα τώρα και ιδίες.
1: Όσο πιο πολύ δουλεύεις, τόσα περισσότερα βγάζεις, πολλά. Παιδιά.
0: Λοιπόν, το είπε και το έχει κάνει η κυρία Κεραμέως πριν καν το σκεφτείτε εκεί στη Γερμανία εσείς. Πριν καν το σκεφτείτε, η οποία λέει ότι η μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται είναι μέχρι 12 ώρες και ένα τέταρτο.
1: Ναι, μέχρι 12 ώρες.
0: Μέχρι 12 ώρες και ένα τέταρτο. Μέχρι εκεί, μάξιμου.
1: Σε πενθήμερο. Σε τετραήμερο έχει πάρει.
0: Σε εξαήμερη εργασία. Θεωρητικά θα είναι 73 ώρες και κάτι, αλλά. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Μέχρι 12 ώρες και ένα τέταρτο. Το δικό μας 13ωρο πήρε και επειδή δεν ήθελα να είναι το ίδιο, το άλλαξε
1: απλά
0: λίγο.
1: Απλά το μείωσε λίγο. Ναι.
0: Ναι, εμείς το έχουμε κάνει, το έχουμε ψηφίσει, το έχουμε δείξει, το έχουμε πάει μπροστά και έχουμε και το πόθεν έσχεσαι. Ορίστε κυρίες και κύριοι, εμείς δουλεύουμε και κοίτα πόσα βγάζουμε. Και τώρα τα Γερμανοί, μόλις κατέβηκαν από τα θέτρα, θέλουν να μας πούν ότι θα το κάνουν τον Ιούνιο.
1: Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
0: Ναι, θα το κάνουν τον Ιούνιο.
1: Έχουμε πανικό και από πας.
0: Πού πας?
1: Μέχρι σήμερα είναι το Youth Pass για νέους ηλικία 18 και 19 ετών και έχουμε και τα Κύθρα και Χίος Pass όπου έχει ανοίξει από χθες η πλατφόρμα για όσους ενδιαφέρεστε.
0: 6.500 κόσμο.
1: 300 ευρώ είναι για την Χίο αν δεν κάνω λάθος και 250 ευρώ για τα Κύθρα.
0: Πανέμορφη η Χίος και μια παραλία που θα τη συζητήσουμε άλλη φορά που θα συνδεθούμε με τη Χίο για να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
1: Χίο έχω πάει, θα σου πω, αλλά έχω πάει για μισή μέρα στο πέρασμά μου για Μυτιλίνη. Δηλαδή, κάτσε μισή μέρα. Απλά κατέβηκα λίγο στο Ιχείο.
0: Τώρα, για τα Κύθρα είναι το κάτι άλλο. Απλά όταν πάει κάποιος στα Κύθρα, να ξέρει πρέπει λίγο χρόνο να μείνει, γιατί οι διαδρομές μπορεί να φαίνονται μικρές στο χάρτη, αλλά είναι στροφιλίκια, βουνά και τέτοια που θέλει χρόνο για να τα γυρίσεις.
1: Ναι.

0: Έρχεται τώρα ο Μίλτος και λέει τα τσολιαδάκια είναι made in China.
1: Ναι, αλλά εμείς τα πουλάμε.
0: Ναι, αλλά εμείς τα πουλάμε, ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, είπαμε, οι υπουργοί είναι ολικοί.
0: Είναι ολικοί στη θέση του, ναι, το τσάκαρα στο βάδι για να μην εντάξει. Ναι.
1: Η έκκλησή μου δεν είναι ρουσφέτη, το ξαναλέω. Έχω ζητήσει μη μου πειράξετε τον κύριο Φλωρίδη.
0: Έχει σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει κάποιον. Αυτό είναι ρουσφέτη. Δηλαδή, τώρα, άμα έχει πάρει τηλέφωνο και πες να μην είναι ο κύριο Φλωρίδη, είναι ρουσφέτη αυτό. Και σου τον κάνει τη χάρη ο πρωθυπουργό.
1: Άμα έχω στείλει γραπτό μήνυμα.
0: Και αυτό μετράει.
1: Και αυτό ως ρουσφέτη.
0: Άμα σου κάνει τη χάρη ο πρωθυπουργό να κρατάει τον κύριο Φλωρίδη, είναι ρουσφέτη αυτό.
1: Γιατί κάνει χάρη σε μένα. Είμαι ένα εκ των πολλών που το ζητάμε.
0: Γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο που τον ακολουθεί ο κύριο Φλωρίδη. Δηλαδή σπάνε τα τηλέφωνα και λένε να μείνει ο Φλωρίδης, να μείνει ο Φλωρίδης.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, διότι καταρχάς, αν δεν κάνει για τη δουλειά που νομίζετε, κάνει για να φτιάχνει κτίρια, αίθουσες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχει φτιάξει την καλύτερη που υπήρξε ποτέ.
0: Στα Τέμπη, ναι.
1: Ναι.
0: Για τη δίκη των
1: τόπων. Ναι, ωραία. Λοιπόν, επειδή ψάχνω τώρα τους υπουργούς και επειδή είπε ο υπουργός ότι τώρα όταν θα κάνεις κάτι, θα πρέπει να έχεις το όνομά σου. Αν όχι και τιμούρι σου, σίγουρα το όνομά σου.
0: Πλωρικό είναι αυτό. Παράδειγμα, υπογράφω κατά Κουζινός.
1: Λες κάτι.
0: Κι εγώ επιστήμονας είμαι. Τε. Που έλεγε ο κατά Κουζινός. Κι εγώ επιστήμονας είμαι.
1: Είμαι για τους μπιντέδες. Λοιπόν, έχουμε τώρα το ότι εδώ πρέπει να. Έχουμε αυτό με τον κατά Κουζινό που είπες, που είναι ψάχνουμε πούντος ο δημοσιογράφος.
0: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιογράφος κατά Κουζινός.
1: Έχουμε όμως και μία άλλη κόντρα καινούρια.
0: Έχουμε και άλλη κόντρα.
1: Καινούργια αγάπη.
0: Αγάπη.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει φτάσει σε μηνύσεις ή είναι.
1: Όχι
0: αγάπη.
1: Ακόμα. Όχι. Όχι.
0: Άρα είναι αγάπη, δηλαδή στα πρώτα στάδια.
1: Στα πρώτα στάδια.
0: Είναι στο ρομαντισμό ακόμα.
1: Ναι. Ναι. Η οποία είναι από τον ίδιο άλλο υπουργό. Ο κύριος Κυρανάκης αγάπησε πολύ τον κύριο Σκούλο στην εκπομπή. Του λέει: μην εκνευρίζεστε, λέει. Γιατί. Ξέρεις ποιος ήταν ο λόγος.
0: Για πες μου.
1: Είμαστε και δύο, δεν μπορούμε να το χειριστούμε. Δεν μπορούμε να ποιος είναι η μειοψηφία. Γιατί βγάλατε, λέει, στην εκπομπή και μίλησε η μειοψηφία.
0: Ποια ήταν η μειοψηφία?
1: Αυτό θα μάθουμε τώρα. Ο συνδικαλιστής του ΑΣΑ, ο κύριος Λεωνίδας Σκούλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σκούλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι εννοεί ο υπουργός, γιατί μιλήσατε ενώ είστε η μειοψηφία?
2: Καλημέρα. Είναι άξιος απορία το πώς ένας υπουργός δεν αντιλαμβάνεται ότι ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, πέρα από το εκλογικό αποτέλεσμα ενός σωματείου, εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους. Αν ο κύριος Κυρανάκης έχει την οτροπία ή τη λογική ότι αυτός είναι υπουργός σήμερα και εκπροσωπεί μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είναι λάθος. Εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όλο τον ελληνικό λαό ως υπουργός μεταφορών. Το ίδιο εκπροσωπώ και εγώ όλους τους εργαζόμενους, τις αστικές συγκοινωνίες, και θα του θυμίσω, ή μάλλον να ξέρει και να γνωρίζει ότι είμαι 39 χρόνια. Αστικές συγκοινωνίες, έχω διατελέσει 6 χρόνια πρόεδρος και 6 χρόνια γραμματέας και η άποψή μου συνεχίζεται να υπάρχει ότι ο κύριος Κυρανάκης, ενώ είχα τη διάθεση και στην αρχή των δηλώσεών του περί 700 οδηγών, οι οποίοι οι 300 έχουν παραμείνει κάτω από το τιμόνι ως ασθενείς, 150 έχουν ανέβει στο τιμόνι και οι 250 έχουν δηλώσει διάθεση αποχώρησης, και είναι μια έκφραση την οποία κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνει διάθεση αποχώρησης, είναι ψέματα.
1: Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε το θέμα. Η κυβέρνηση είπε ότι εσείς κάποιοι οδηγοί από εσάς δηλώνετε ασθένεια, δουλεύετε σε τουριστικά γραφεία και κάποιοι άλλοι θέλετε να φύγετε. Συμπληρώστε ότι άλλο είναι και κάνω λάθος το θέμα.
2: Όχι, όχι, σωστά το λέτε. Και από αυτούς τους 700 οδηγούς, όπως το λέει ακριβώς ο κ. Κυρανάκης, από τους 700 οδηγούς στους οποίους έγινε έλεγχος, οι 300 βρέθηκαν όντως με πρόβλημα υγείας, οπότε τους αφαιρέθηκε η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, δηλαδή το δίπλωμά τους. Οι 150 είναι υγιείς και ξανανεβήκαν στο τιμόνι και οι 250 δήλωσαν διάθεση αποχώρησης. Όταν λοιπόν στο
1: από τους ασθενείς
2: αυτό,
1: υπήρχαν άνθρωποι, κύριε Σκούλο, που δουλεύαν σε τουριστικά γραφεία και δεν πήγαιναν στη δουλειά τους.
2: Αυτό ισχυρίζεται ο κύριος Κυρανάκης.
1: Και εγώ ρωτάω εσάς γι' αυτό.
2: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που ο κύριος Κυρανάκης δηλώνει ότι δουλεύανε σε τουριστικά λεωφορεία, στη δήλωσή του προχθές στο Sky είπε ότι περιμένω τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ. Άρα πώς προκαταβάλει ότι κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν όταν δεν έχει τα στοιχεία? Αυτή είναι η διαφωνία μας και αυτή ήταν η διαφωνία που ξεκινήσαμε. Απλά εγώ τόλμησα να αμφισβητήσω τα στοιχεία του κύριου Κυρανάκη. Λοιπόν, σας δηλώνω σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, εδώ και 10 μέρες τα στοιχεία τα οποία γνωρίζει ο κύριος Κυρανάκης, το έχουμε ζητήσει με έγγραφο να τα κοινοποιήσει το Συνδικάτο. Να τα κοινοποιήσει σε εμάς, για να γνωρίζουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Δεύτερον, αν ισχύουν όλα αυτά τα νούμερα που λέει ο κύριος Κυρανάκης για 250 οδηγούς που δουλεύαν σε τουριστικά λεωφορεία, έχουν δηλώσει παρέτηση. Δεν έχει δηλώσει παρέτηση κανείς. Κανείς όμως. Δεν ξέρω γιατί συκοφαντεί τους εργαζόμενους αστικές συγκοινωνίες ο κύριος Κυρανάκης, μάλλον για να καλύψει την αδυναμία των παρετήσεων που γίνονται σε εδώ στους οδηγούς των λεωφορείων, επειδή δεν υπάρχουν μισθοί. Τρίτο ψέμα. 150 ευρώ κανένας οδηγός δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής. Αύξηση όπως ισχυρίζει ο κύριος Κυρανάκης στα κανάλια. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο πρέπει σήμερα να λέει ο κύριος Υπουργός ψέματα απέναντι σε εργαζόμενους οι οποίοι μοχθούν καθημερινά να καλύψουν τα κενά τα οποία δημιούργησε η κυβέρνησή του με τις προσλήψεις μη αναγνωρίζοντας την προϋπηρεσία των νέων. Αυτό είναι η αλήθεια και τίποτα άλλο. Και τον προκαλώ όποτε θέλει, σε όποιο κανάλι θέλει. Εσείς το είχατε κάνει παλιά με τον Υπουργό, τον κύριο
0: Οικονόμου. Εδώ το είχαμε κάνει, ναι.
2: Ναι. Να κάνουμε την αντιπαράθεση και να μας φέρει τα στοιχεία. Εγώ τα στοιχεία που σας μιλάω σήμερα τα έχω στα χέρια μου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοδιαψεύεται ο ίδιος τη στιγμή που λέει ότι οι οδηγοί δουλεύουν σε τριωστικά λεωφορεία, αλλά από την άλλη ζητάει τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ, τα οποία δεν τα έχει πάρει ακόμη. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο κύριος Κυρανάκης είναι να ζητήσει ευθύνες εάν ισχύουν αυτά τα νούμερα που λέει από τη διοίκηση η οποία υπάρχει από το 2020.
1: Μάλιστα. Κύριε Σκούλο, σας ακούσαμε, γι' αυτό ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο, θα θέσουμε και εκεί πάλι τις ερωτήσεις μας, θα θέσουμε και τις δικές σας απόψεις και...
2: Και κάτι τελευταίο μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
2: Ποτέ σε μια δημοκρατία, και σωστά το είπαν και οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΙ χθες, στη δημοκρατία μιλούν όλοι οι άνθρωποι. Αν ο κύριος Κυρανάκης, 39 χρονών, που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο το φασιστικό, θεωρώ ότι όχι μόνο δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά καλύτερα είναι να μην ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Εάν είναι κεντροδεξιός ή ακροδεξιός...
1: Εδώ συγγνώμη, θα μου δώσετε τώρα, δεν θέλω κανένα χαρακτηρισμό. Κλείνουμε με αυτό γιατί πάμε και στο διάλειμμα μας. Κύριε Σκούλο, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Σκούλο. Λοιπόν,
1: ναι. Μακριά από εμάς και οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υιοθετούμε κανένα. Διάλειμμα.
3: Intervention Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
1: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στην
8: Ελλάδα. Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
11: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
12: Ναι, θέλω γλυκό.
11: Τι γλυκό?
12: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
11: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
12: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
12: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
13: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
14: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Είναι και πολύ θυμίζει η Αμερική.
0: Ναι.
1: Όλα, όχι την έχει, Αμερική. Έχει ό,τι το... προϊόντα είχε.
0: Έχει το know-how όμως.
1: Αυτό δεν μπορεί αυτό. Να κάνει σεμινάρια.
0: Αυτό.
1: Να το πληρώσω, αυτό να πληρώσουμε κάτι παραπάνω, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας δείξει πώς πουλάνε και εσείς να του δείξετε πώς αγοράζουν. Γιατί για να αγοράζουμε ξέρουμε.
0: Και να αγοράζει ξέρει και ο τράβος, θεωρώ.
1: Τόσο καλά σαν και εμάς. Ό,τι του πουλάνε να το παίρνει.
0: Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα των σχολείων για τα λύκεια.
1: Για τα λύκεια.
0: Για τα λύκεια. Αρχίζουν από την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Θα έχουμε και στις πανελλαδικές λίγες μέρες. Να πούμε από τώρα την καλή τύχη μας σε όλα τα παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Και οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Έτσι.
1: Έχουμε, είχα ετοιμάσει ένα βίντεο που είχα στείλει την Πουρναρά για να το δουν εδώ στην παραγωγή, ναι, αλλά ναι, δεν προλάβα να το δουν.
0: Ναι, ήταν ένα βιντεάκι.
1: Σάκης Μπουλά.
0: Σάκη Μπουλά είναι. Ναι,
1: το οποίο πραγματικά. Και τι έγινε.
0: Είναι από γνωστή σειρά.
1: Ναι. 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Από το 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Μην ψήνεστε με το 10 λεπτά κήρυγμα και το 4ο κήρυγμα, ούτε με τις πιέσεις, ούτε με τίποτα. Να σας πω, όλοι κάναμε μια ζωή, είτε με πτυχίο, είτε όχι. Ναι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις για να έχεις καλύτερη
0: πας
1: ζωή.
0: Είτε πολύ καλά στις πανελλαδικές, είτε λιγότερο καλά, δεν παίζει και κανένα ιδιαίτερο ρόλο έτσι.
1: Το μόνο που μπορεί να μην κάνεις αν δεν έχεις πτυχίο, είναι να μην μπορεί να γίνεις ειδικός επιστήμονας.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι, αν δεν έχεις.
0: Αν και στις μέρες μας
1: μπορεί και να γίνεις. Αρκεί να είσαι ωραίος.
0: Αρκεί να είσαι ωραίος και να έχεις ρε παιδάκι με αυτό το κάτι.
1: Ναι.
0: Να έχεις κάτι.
1: Μια γνωριμία.
0: Μια γνωριμία, ναι.

0: Λοιπόν, υπομονή, παιδιά, έτσι όσοι στο Κηφισό με καταλαβαίνετε, υπομονή, όσοι στην Κηφισία το ίδιο, στην Μεσογείο το ίδιο, στην Παραλιακή το ίδιο, στην Αττική Οδό με μεγάλες καθυστερήσεις και εκεί καθυστερήσεις. Μία υπομονή. Παρασκευή δεν είναι σήμερα.
1: Σήμερα είναι Παρσιεβούλα, ναι, Γιώργο.
0: Ναι, μία υπομονή. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο είναι κάπως καλύτερο.
1: Πέφτει το Σαββατοκύριακο, πέφτει εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, οι υπουργοί είπαμε είναι όλοι εκεί.
1: Είναι όλες θέσεις του, ναι.
0: Και το, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
1: Όλοι.
0: Ο υπουργός είναι ακόμα, θα είναι σήμερα.
1: Ναι, έχει φαγωθεί, γιατί να φύγουν οι άνθρωποι.
0: Είπα, θα είναι σήμερα και ο υφυπουργός.
1: Θα είναι σίγουρα. Δεν ξέρω αν Παρασκευή δεν πηγαίνουμε και λένε Παρασκευή να το κάνουμε τριήμερο. Αλλά κανονικά θα είναι.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Σήμερα στο συνέδριο θα είναι, λέω.
1: Α, στο συνέδριο. Μα θα λείπει ο υφυπουργός του συνέδριο.
0: Ρωτάω.
1: Εδώ μόνο κανένα πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λείπει. Η ενεργία είναι ολική. Να είσαι εν ενεργία και να λείπει δεν γίνεται. Πρώην μπορεί και να λείπει.
0: Η ενεργία πρωθυπουργή.
1: Η ενεργεία πρωθυπουργή δεν έχει σίγουρα.
0: Μάλιστα, δηλαδή μιλάμε για τον έναν που έχουμε ήδη, για τον δεύτερο που ψήνει γύρω-γύρω προσπαθεί αλλά τον βαράμε, για τον τρίτο ο οποίος πούντο-πούντο το δαχτυλίδι, για τον τέταρτο ο οποίος είναι πρωταθλητής, για τον πέμπτο ο οποίος είναι πολλά χρόνια.
1: Όλοι αυτοί που εις πει θα είναι.
0: Όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί.
1: Ναι, και θα μιλήσουν νομίζω όλοι αυτοί.
0: Όλοι οι πρωθυπουργοί αυτοί
1: θα μιλήσουν, ναι.
0: Α, έχουν πάρει χαρτάκι.
1: Ναι, είναι ο μηχανισμός.
0: Έχουν πάρει χαρτάκι το τι θα πούνε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Δεν το γνωρίζεις αυτό, γιατί δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το παίρνουν χαρτάκι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάποιος
1: υπάρχει...
0: δίνει το χαρτάκι και κάποιος το περνάει ψηφιακά. Μην νομίζεις ότι είναι μόνο δικό μας αυτό.

0: Γιατί είναι αυτές που μου βάλε τους κοριούς.
1: Κοιτάξτε, εμείς επικοινωνήσαμε εδώ, προσπαθούμε μάλλον να επικοινωνήσουμε το Χάρη Ρώμα να μας εξηγήσει που ανέβασε, τι ανέβασε, γιατί ο μόνος κατακουζινός που ξέρουμε όλοι είναι αυτός. Ψάχνουμε να βρούμε δύο πράγματα, κύριε Κίρτσο, εκμεταλλευόμενος κάποιες εκ των αναρτήσεών σας. Τον δημοσιογράφο κατακουζινό και την ελευθεροτυπία που ισχυρίζεστε ότι δεν είναι σε πρώτη γραμμή για την κυβέρνηση.
0: Καλά, όχι, δεν ισχυρίζομαι εγώ. Είναι οι εκθέσεις, οι επίσης εκθέσεις των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, οι οποίοι κάνουν αξιολόγηση σε 180 χώρες και συνεργάζονται και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτές τις αξιολογήσεις. Εδώ από το 2022 η Ελλάδα του Μητσοτάκη βγαίνει τελευταία στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει με βάση και τη διεθνή αξιολόγηση μια υποβάθμιση του θέματος.
1: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τώρα πολλά θέματα, γιατί λέμε σήμερα 16 του μήνα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς πρώην πρόεδρους και χωρίς πρώην πρωθυπουργούς. Έχουμε την 21η που η κυρία Καρυφιάνου ανακοινώνει το καινούριο της, το κόμμα της. Την 26η που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ο κύριος Τσίπρας που θα ανακοινώσει και αυτό το κόμμα του επίσημα. Και περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά. Ένα πολιτικό κομμάτι με αυτές όλες τις αλλαγές. Θυμάστε να έχει υπάρξει έτσι προεκλογικά τόσα πολλά καινούργια σημαντικά, δηλαδή με δυνατά ονόματα, και τόσο ένα τοπίο το οποίο δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα φτάσουμε στις εκλογές?
0: Δεν νομίζω, αλλά θεωρώ λογική αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση καθεστώς με ένα ποσοστό που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι γύρω στο 30%, γύρω στο 30%, η οποία κυριαρχεί στον πολιτικό βίο της χώρας και έτσι διαχειρίζεται και την εξουσία με αυταρχικό τρόπο και λες και έχει το 70-80% του λαού μαζί της. Επομένως θεωρώ λογική την αντίδραση να υπάρξουν κόμματα, νέα κόμματα που θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το καθένα με τον τρόπο του τον συσχετισμό δυνάμεων. Βέβαια εγγυήσεις για το αποτέλεσμα δεν υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι καλά κάνει η Καρυφιάνου και μετατρέπει ένα κίνημα κοινωνικής διαμαρτυρίας σε κόμμα. Υπάρχουν τέτοια προηγούμενα σε χώρες με ανάλογα προβλήματα με εμάς, Ρουμανία, Βουλγαρία.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Τέτοιου είδους χώρες. Καλά κάνει ο Τσίπρας και προσπαθεί να συσπηρώσει τον κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, με την έννοια ότι έχει κυβερνησιμότητα, ενώ οι άλλοι έχουν κάποια ποσοστά αλλά δεν έχουν κυβερνησιμότητα.
1: Να σας διακόψω λίγο. Καλημέρα Γιώργο. Από το εργοτάξιο του μετρό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτή την ώρα έχουν ανέβει άτομα πάνω στο γεραμό και έχουν κρεμάσει ένα πανό, το οποίο έχει βγάλει μια φωτογραφία. Δεν το βλέπω.
2: Δεν το βλέπουμε το πανό.
1: Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε από ανθρώπους που είναι εκεί και να σας πούμε τι γράφουν και αν όντως είναι άνθρωποι εκεί πάνω, που νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φαίνεται στη φωτογραφία. Συγγνώμη, συνεχίστε κύριε Κίρτσο.
0: Όχι, ενδιαφέρον αυτό, να μάθουμε και τι είναι. Αν έχει σχέση με κατασκευή μετρό ή κάποιο αίτημα ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, καλά κάνει η Καρυφιάνου, καλά κάνει ο Τσίπρας. Κατά την άποψή μου, μακάρι να προχωρήσει και ο Σαμαράς. Δεν έχω ασφαλείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να κάνει, αλλά μια αμφισβήτηση της μητσοταϊκής κυριαρχίας στη Νέα Δημοκρατία και την κεντροδεξιά νομίζω ότι είναι ωφέλιμη σε αυτή τη φάση.
2: Μάλιστα.
0: Και όπως είπατε, στο σημερινό συνέδριο λείπουν οι πρώην πρωθυπουργοί, που ένας είναι αδιάφορος, ο άλλος έχει διαγραφεί. Άρα και εκεί πρέπει να υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις κατά την άποψή μου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κίρτσο. Θέλω να ρωτήσω, την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική αντιπαράθεση, τι γράφει τελικά ο κύριος Γεωργιάδης? Γιατί βλέπουμε στις τελευταίες μέρες κάνει μία δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης και αμέσως γίνεται αυτόματα θέση και από τον κύριο Μαρινάκη και, προφανώς και από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εγώ θεωρώ ότι η κεντροδεξιά πτέρυγα, η ακροδεξιά μάλλον πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, έχει γίνει ιδεολογικά και πολιτικά εξαιρετικά σημαντική. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δηλώση του Γεωργιάδη, η όλη πολιτική του Μητσοτάκη διολυσταίνει προς τις θέσεις Γεωργιάδη, θα το πούμε έτσι, παρά το κεντρό προφίλ που, ή κεντροδεξιό προφίλ που θέλει να προβάλλει ο Μητσοτάκης. Και αυτό έχει την εξήγησή του,

0: αυτήν, οι μεγαλύτερες απώλειες της Νέας Δημοκρατίας, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι προς τα δεξιά της. Επομένως, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μετακινείται προς τα δεξιά, άρα το ειδικό βάρος του Γεωργιάδη σε αυτά που λένε στη Νέα Δημοκρατία αυξάνεται συνεχώς.
1: Ναι, εγώ μένω στην προηγούμενη κυρία Κρυτσοκουβέντα, ο ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, αδιάφορος. Αλλά η κριτική του χθεσινή για την εξωτερική μας πολιτική δεν την έλεγα και τόσο αδιάφορη.
0: Να σας πω, είναι σωστή η κριτική του, διότι αυτός άνοιξε το δρόμο στην συνεργασία με την Κίνα, την οποία τώρα την έχει υποβαθμίσει ο Μητσοτάκης, ενώ η Κίνα είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν επί Καραμανλή, ενώ από οικονομική άποψη. Γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ και έχει κάποια δυσκολία σε αυτό από ό,τι φαίνεται. Ταυτόχρονα όμως ο Τραμπ, αν κρίνουμε και από το περιεχόμενο της επίσκεψής του στο Πεκίνο, έχει αλλάξει την αντικινεζική του στρατηγική και ζητούσε για παράδειγμα από τον ΣΥ κινέζικες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως καλά κάνει ο Καραμανλής, υποδεικνύει την ανάγκη να αναπτύξουμε κι άλλο τη σχέση μας με την Κίνα, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ηλεκτροκίνηση, στους σιδηροδρόμους που ενδεχομένως μας ενδιαφέρουν και στα έργα υποδομής. Εντάξει, αλλά δεν είναι παρεμβάσεις για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Μητσοτάκη, είναι παρεμβάσεις ενίσχυσης του προφίλ του Καραμανλή και της υστεροφημίας του. Η διαφορά νομίζω είναι σημαντική. Δηλαδή αν ο Καραμανλής είχε να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, θα την είχε ήδη κάνει.
2: Την επιστολή των 10 που μιλούν για έλλειμμα της δεξιάς ψυχής στη Νέα Δημοκρατία, πώς την είδατε?
0: Εντάξει, εμένα με εκφράζει, αν και δεν θεωρώ τον εαυτό μου δεξιό, αλλά αυτό το παράπονό τους, ότι τέλος πάντων έχει πάρει ο Μητσοτάκης την παράδοξη και την έχει κάνει οικογενειακή υπόθεση ή προσωπική υπόθεση, με εκφράζει. Δηλαδή δείχνει ένα προβληματισμό του κόσμου, τον οποίο του συναντώ στον δρόμο. Παλαιότερα ελάχιστοι οι νεοδημοκράτες μιλούσαν όταν είχε σε ρήξη πριν 5 χρόνια με το Μητσοτάκη. Τώρα έχω γίνει εξομολογητής στον δρόμο που περπατάω, εξομολογητής δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών. Και το παράπονο τους είναι των περισσότερων, είναι στο πνεύμα αυτής της επιστολής. Είναι βέβαια έτσι κάπως ρομαντική εκτός πολιτικής πραγματικότητας η επιστολή, αλλά αυτό που με ενόχλησε εμένα είναι ότι τους κατήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή άλλο να απαντήσεις επί της ουσίας και άλλο να πεις ότι δεν αξίζουν αυτοί που τα γράφουν. Νομίζω ότι πάνω κάποιο επίπεδο πρέπει να News.
1: Και στην πορεία του, πιστεύετε ότι όλα θα είναι ήρεμα όπως την προηγούμενη φορά στο προ-συνέδριο, ενώ είχαμε προβλέψει κάποιες ενστάσεις? Πιστεύετε ότι θα είναι όλα υπό έλεγχο, ή έχετε την αίσθηση, ίσως και την πληροφορία, ότι κάποιος μπορεί να ξεφύγει?
0: Δεν έχω πληροφορία, ούτε την αίσθηση μπορώ να σας πω. Νομίζω ότι είναι κάπως ταρυχευμένη η Νέα Δημοκρατία, ιδεολογικά και πολιτικά. Και αυτοί που διαμαρτύρονται, κατά την άποψή μου, διαμαρτύρονται συντεχνιακά. Δηλαδή έχει μια αγωνία τώρα ότι έχουμε τόσους βουλευτές, μπορεί να μείνουν και οι μισοί, αλλά και από αυτούς που θα μείνουν πολλοί θα ενισχυθούν από το σύστημα του Μαξίμου και του Μητσοτάκη για να έχει τον απόλυτο έλεγχο της επόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα ορισμένοι από αυτούς που θα προσπαθήσουν να επανεκλεγούν δεν θα έχουν την υποστήριξη του μηχανισμού. Κάτι τέτοια διακρίνω, τα οποία εντάξει είναι σημαντικά, γιατί και οι βουλευτές είναι από μια άποψη επαγγελματίες, με την καλή ή την κακή έννοια ανάλογα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να επιβιώσουν πολιτικά, αυτός είναι ο στόχος. Άρα είναι λογικές αυτές οι διαμαρτύρες. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι εγώ έχω θέσει θέματα πολιτικά από το 2021, δεν πήρα καμιά ανταπόκριση σε αυτά που έλεγα, δηλαδή μόνος μου τα έλεγα, μόνος μου τα άκουγα. Σιγά σιγά βέβαια, εντάξει, η κοινή γνώμη στράφηκε προς την κατεύθυνση που περιέγραφα, γι' αυτό έχει και μια, το 70% τουλάχιστον έχει αρνητική άποψη για τον Μητσοτάκη, αλλά στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο δεν τέθηκαν αυτά τα ζητήματα. Επί της ουσίας δεν υπήρξε ποτέ εσωτερικός πολιτικός διάλογος στη Νέα Δημοκρατία, ούτε υπήρξε προσπάθεια βουλευτών ή στελεχών να επιβάλλουν στην ηγεσία τον αναγκαίο πολιτικό διάλογο.
1: Μάλιστα, όπως ακριβώς τα είπατε, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κίρτσο, η οποία είναι και επί του προσωπικού η ερώτηση. Εσείς λοιπόν θα προσπαθήσετε, θα ξανασκεφτείτε να τα πείτε όλα αυτά σε μια δημιουργία μιας θέσης που θέλετε να μπείτε, να εκλαγείτε ξανά κάπου αν δεν είστε δεξιός, είστε σοσιαλιστής, είστε με τον Τσίπρα, δηλαδή να καταλάβουμε πού κινείστε.
2: Της κυβερνώσης αριστεράς μήπως είστε?
0: Λοιπόν, εγώ είμαι αντιμητσοτακικός, έτσι αυτό προσδιορίζομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε μια κυβέρνηση καθεστώς και ευχαρίστως να βοηθήσω τον Ανδρουλάκη στην προσπάθειά του. Ευχαρίστω να βοηθήσω τον Σαμαρά στην προσπάθειά του.
1: Τώρα είναι τελείως διαφορετικές προσπάθειες, κύριε Κίρτσο, μην μας μπλέκετε. Θα το κάνουμε πιο ξεκάθαρο. Τον Ανδρουλάκη ή τον Σαμαρά?
0: Δεν θα επιλέξω. Να σας πω γιατί δεν θα επιλέξω. Πρώτον, θεωρώ ότι τα αντιμητσοτακικά μηνύματα που στέλνω, δηλαδή ότι έχουμε μια κυβέρνηση με καθεστωτικά χαρακτηριστικά στην υπηρεσία μεγάλων συμφερόντων, αυτά μπορώ να τα στέλνω σαν πρεσβύτερος που είμαι, με καλύτερο τρόπο και με ευρύτερη απήχηση από το να πάω να μπω σε ένα κομματικό σχήμα. Δηλαδή ο κόσμος θεωρώ ότι με ακούει περισσότερο όταν είμαι μόνος μου και ανεξάρτητος. Και επειδή θα σας το πω ευθέως, είμαι και 74 ετών, το να πάω να γίνω τώρα βουλευτής που ξέρω, έστω στην Ευρωβουλή που ήμουν 10 χρόνια, ξέρω τις διαδικασίες, δηλαδή κοινοβουλευτικά νομοθετήματα, εργασίες, επιτροπές, όλα αυτά άμα θες να τα κάνεις σωστά είναι 8, 10, 12 ώρες την ημέρα, και θα δεις στο τέλος, μετά από μερικά χρόνια, όπου δηλαδή θα είμαι 80 ετών εγώ, αν όλα αυτά θα έχουν φέρει ένα νομοθετικό αποτέλεσμα, γιατί τα επόδια είναι πάρα πολλά. Επομένως προτιμώ ένα ρόλο ιδεολογικό, ενημερωτικό, αυτό που κάνουμε σήμερα, παρά τα υπόλοιπα που μου είπατε.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίρτσο, την καλημέρα μας, καλημέρα. Για την
0: πρόσκληση.
2: Καλημέρα, κύριε Κίρτσο.

Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι γράφει το πανό. Να ξαναδιαβάσω το μήνυμα του Γιώργου. Μας στέλνει ο Γιώργος μια φωτογραφία εδώ. Είναι στην Αλεξάνδρας. Λέει καλημέρα στο εργοτάξιο του μετρό στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτή την ώρα έχουν ανέβει άτομα πάνω στο γερανό και έχουν κρεμάσει ένα πανό. Όντως έχουν κρεμάσει ένα πανό. Εγώ προσπάθησα να κάνω zoom, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω τι λέει. Το zoom δεν φτάνει μέχρι εκεί.

0: Και ακούω την κυρία Διαμαντοπούλου Γιώργο να λέει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα. Βγήκε μετά και έδωσε μια απάντηση ο κύριος Δούκας ότι εμείς θέλουμε πολιτική αλλαγή κτλ. Κτλ. Δηλαδή τώρα περίμενε. Κάναμε την όλη προσπάθεια να ψηφίσουμε, να πούμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Τώρα θα ξανακάνουμε την προσπάθεια στο Πασόκ να πούμε ότι θα συνεργαστούμε και με τον Τσίπρα.
1: Είπαμε, αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό, το νέο πολιτικό σκηνικό που στείνεται, έχει έναν Τσίπρα, ο οποίος τι κάνει, βοηθάει τη διάσπαση της κεντροαριστεράς. Άρα ποιον βοηθάει αυτή τη στιγμή όσοι έχουν τα πράγματα?
0: Ναι, βοηθιέται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, διότι είναι η μεγάλη κόντρα που υπάρχει μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα. Τσίπρα
0: ναι.
1: Και Πασόκ.
0: Ναι, βέβαια το έχω ξαναπεί ότι αν το Πασόκ ήταν στο 20% ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε. Δηλαδή ο Τσίπρας ήρθε λόγω της αδυναμίας του Πασόκ να ηγηθεί στον χώρο.
1: Έτσι λέει ο κ. Ζαχαριάδης.
0: Έτσι λέει, η αλήθεια είναι
1: ο Τσίπρας ήρθε διότι του λείπει η πολιτική και γι' αυτό παραιτήθηκε από βουλευτής. Όταν εννοεί η πολιτική, εννοεί την καρέκλα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, αν δεν είχε χώρο να έρθει όμως, δεν θα μπορούσε να γυρίσει ο Τσίπρας.
1: Βρήκε χώρο. Θα τον έψαχνε.
0: Δεν θα γύριζε όμως.
1: Θα τον έψαχνε. Δεν θα γύριζε τώρα. Ναι, όταν λέει μου λείπει η πολιτική, δεν παραιτήθηκε χτες από βουλευτής. Καιρό.
0: Στη δήλωσή του. Είχε πολλά χρόνια το Πασόκ να ηγηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και δεν το έκανε.
1: Άρα λοιπόν προσπαθούσε να βρει τον κατάλληλο χρόνο να κερδίσει τη συμμετοχή του στην πολιτική που δεν την έχει, όπως δήλωσε ο κύριος Τσίπρας, κανένας βουλευτής.
0: Ναι.
1: Οι βουλευτές δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Αυτό το έχει δηλώσει επίσημα ο κύριος Τσίπρας.
0: Για τον ίδιο. Ναι.
1: Για τον ίδιο. Ο Τσίπρας το είπε.
0: Σου λέει, εγώ ήμουν πρωθυπουργός. Θέλω η δική μου νοοτροπία για ενεργή πολιτική να ξαναγίνω πρωθυπουργός.
1: Μόνο πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν για να έχω σχέση με την πολιτική πρέπει να έχω την καρέκλα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσω να απαξιώσω όλους όσους εγώ επέλεξα ως πρωθυπουργός. Να πω ότι εγώ δεν φταίω πουθενά. Φταίνε όλοι αυτοί, λάθος μου που τους επέλεξα. Είναι και το μοναδικό λάθος που έκανα. Αλλά τώρα που έμαθα στην πλάτη σας, μετά το 15 μελές κυβέρνησα την Ελλάδα, τώρα που έμαθα στην πλάτη σας θα τα κάνω καλύτερα. Αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά δηλαδή. Γιατί με κοιτάς με χαμόγελο? Έχω την αίσθηση ότι ο Μπουρναράς όλο το Σαββατοκύριακο θα ψάχνει να βρει τον κατακουζινό.
0: Αυτό θα είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή θα ψάχνει από εδώ, θα ψάχνει από εκεί, θα ψάχνει παραμένει.
0: Εγώ έχω την αίσθηση πάντως ότι.
1: Ενώ παίρνει ένα τηλέφωνο, πρώτα τον υπουργό να σου πει.
0: Γι' αυτό γέλασα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς.
1: Εγώ.
0: Ναι, και έχω ανησυχήσει τώρα.
1: Δεν είσαι
0: της κυβερνώσης αριστεράς.
1: Χθες κατηγορήθηκα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα ακόμα και για τις κατηγορίες.
0: Μήπως είσαι της Ελπίδας και του Περιστερίου?
1: Ότι κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
0: Κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση?
1: Ναι, κατηγορήθηκα χθες το βράδυ.
0: Καλά, τι είναι ως κατηγορίες? Λοιπόν, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει αντιπολίτευση.
1: Περίμενε. Κατηγορήθηκα ότι δεν μιλάμε για τα καλύτερα λόγια για το Πασόκ. Τώρα με κατηγορείς ότι δεν είμαι της πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά.
0: Είναι κυβερνός αριστερά αυτή, Γιώργο.
1: Τι είναι?
0: Κυβερνός αριστερά. Δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη
1: αριστερά. Συγγνώμη, δεν υπήρχε πρώτη φορά αριστερά?
0: Η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Όχι, η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Καμένου.
0: Άμα ρωτήσεις.
1: Η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Καμένου.
0: Άμα ρωτήσεις Πασόκο, θα σου πει η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Καμένου.
0: Ναι, επί Τσίπρα.
1: Επί Καμένου.
0: Επί Τσίπρα ήταν.
1: Ο πρώτος κομμουνιστής κυβερνήτης της Ελλάδας ήταν ο Καμένος.
0: Επί Τσίπρα ήταν που τους ένωσε το αντιμνημόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Ενώθηκαν.
1: Ποιο αντιμνημόνιο, το τρίτο?
0: Ναι, το αντιμνημόνιο.
1: Α, μάλιστα. Ποιο αντιμνημόνιο?
0: Τα δύο πρώτα που έφερε. Ο ΓΑΠ και το Ζάπιο από το Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Το τρίτο?
0: Το τρίτο ήταν να πει Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μου αδικεί στον Καμένο, ο οποίος ήταν η πρώτη φορά αριστερά.
0: Δεν ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Ο κύριος Καμένος ήταν και είναι ένας άνθρωπος που ανοίξει την δεξιά παράταξη, Νέα Δημοκρατία. Μετά είδε στο δικό του κόμμα.
1: Τελικά,
0: και ενώθηκε λόγω αντιμνημονίου
1: τελικά,
0: σε μια συγκεκριμένη συνθήκη.
1: Τελικά αυτή η καρέκλα είναι πολύ κλικιά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό και εγώ θα βγω να μαζέψω από Περιστέρι, όπως με κατηγόρησες ότι είμαι προς τα Περιστέρια μεριά.
0: Εγώ εκφράζω κάποια ερωτήματα. Δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς. Δεν θες την κυβέρνηση.
1: Δεν είμαι της κυβέρνησης. Δεν είμαι της κυβέρνησης αριστεράς. Δεν είμαι της αντιπολίτευσης.
0: Δεν είσαι της Χαριλάου Τρικούπη. Τι είσαι, ρε Γιώργο?
1: Με τα Περιστέρια.
0: Με τα Περιστέρια.
1: Στο Πιτσούνι City δίπλα θα πάω.
0: Δεν είσαι και με τον Καμένο, μας το
1: είπες. Με τον Καμένο είμαι.
0: Είσαι με τον Καμένο.
1: Πρώτη φορά αριστερά. Μαζί του είμαι.
0: Τώρα το κάνεις σαν τον κύριο Κίρτσο και με τον Σαμαρά και με τον Ανδρουλάκη.
1: Γιατί, δεν που λέει. Λοιπόν, πλησιάζουμε και στο τέλος ναι. της εκπομπής
0: και της τελευταίας εβδομάδας.
1: Αυτής της εβδομάδας.
0: Να πούμε ότι στο Πεκίνο όλα πήγαν καλά, οι εμπορικές συμφωνίες έχουν κλείσει. Ήταν πολύ καλό το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και εγώ νόμιζα θα μου έλεγε να πούμε ότι πέρασε η Κύπρος στο τελικό.
0: Πέρασε και η Κύπρος, παιδιά, πέρασε και η Κύπρος. Ναι, με ένα τραγούδι που δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά πέρασε και η Κύπρος. Το διάβασα σήμερα το πρωί, αλλά δεν το θυμάμαι. Το είδες,
1: αυτά θες. Συμβαίνουν, όχι βέβαια. Όχι βέβαια γιατί είχα άλλες δουλειές. Διαφορετικά θα ήμουν στημένο μπροστά στην Eurovision.
0: Όχι από άποψη δηλαδή.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Εγώ δεν το είδα από άποψη πάντα.
1: Πες, έχεις απόψεις τέτοιες που δεν τις καταλαβαίνω εγώ. Εγώ θέλω να πω ότι Νετανιάχου επιτρέποντος, Θεού θέλοντος.
0: Ναι. Και Τραμπ επιτρέποντος.
1: 112,
0: ναι, έχουμε.
1: Έχουμε και τον Τραμπ, ε.
0: Έχουμε και όχι, έχουμε.
1: Καλός πολίτης όμως, τον παραδέχομαι.
0: Και πολίτης του κόσμου και πολίτης.
1: Πολίτης. Ο καλύτερος πολίτης, κύριε Μητσοτάκη. Αφού μιλάτε, που μάλλον θέλετε να μιλάτε, πείτε του να σας δείξει
0: και θα
1: λίγο.
0: Δεν θα έρθει εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ κάποια στιγμή μες στο καλοκαίρι.
1: Ένα πέρασμα. Το ταξί για την Τουρκία. Το ταξί για την Τουρκία είμαστε.
0: Ένα πέρασμα.
1: Εντάξει.
0: Θα βρει ευκαιρία όμως να μιλήσουν.
1: Να ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Πώς πουλάνε.
0: Μια ερωτησούλα.
1: Να κάνουν μια συζήτηση. Ένα θα του δείξει πώς πουλάνε και άλλο θα δείξει πώς αγοράζουν. Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστούμε. Ευάγγελος Μίχος, παιδιά.
0: Και ελπίζω, Γιώργο.
1: Να μην ελπίζει ο κύριος Πάνος Πουλαρός να σηκωθεί και να φύγει.
0: Για άλλη μια εκπομπή να είπαμε αλήθειες.
1: Ελπίζεις εσύ που είσαι. Πώς είπες, της
0: κυβερνώσας αριστεράς.
1: Αυτής.
0: Πρέπει να το μάθεις κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, και κινέζικα θα μάθω κάποια στιγμή για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γεια σας, κύριε Πορτναρά.
0: Γεια χαρά.
1: Σε όλες και σε όλες, γεια σας.
2: Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: Τρομάχτηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε.
2: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
2: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
4: Μπρούνο
2: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
4: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
2: Μπρούνο.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr. Ράδιο, Rumeli News.
9: Τον υπουργό, όπως και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν περάσει από το γραφείο του Ανώτατου Δικαστικού Λειτουργού. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα ασυλάμ, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Καριστιανού, προσθέτοντας πως η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της. Τελευταίο κούδωνι σήμερα στα λύκεια της χώρας. Από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και δεύτερη λυκείου και Δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου, ενώ για την τρίτη λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου και θα, για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επανολειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιου με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται ξανά σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, Πικροδάπνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Να συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
10: Καλημέρα, Βάνα. Ιδιαίτερα επιβαρημένη αυτή την ώρα η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλιο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Εγάλιο προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και κέντρο Αθήνας, όσο και κατά τμήματα στην άνοδο. Δύσκολη εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική και στην περιοχή του Χολαργού. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Άλυμο προς Πειραιά, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας θα είναι για την επόμενη ώρα ο Παύλος Μεθενητής.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αθήνα 984.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3 στον ήχο, ο Πάνος Αργύρης. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λιλιάν Ξύλου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα και χωρίς καμία άλλη προκαταρκτική κουβέντα, ένα ανανούρισμα.

0: Κοιμηθείτε, κορίτσια. Κοιμηθείτε και μην ακούτε τις εμβριθείς αναλύσεις, τις οργίλες φωνές, τις σκληρές κατηγορίες, τις αποδόσεις ευθυνών, το θόρυβο και τον κουρνιαχτό που σηκώνει μια ολόκληρη κοινωνία επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί την ενοχή της, την ντροπή της, την ανυμπόρια της. Και γι' αυτό φωνάζει, γράφει, κάνει εκπομπές, εκδίδει ανακοινώσεις και βγάζει λόγους πύρινους για το ποιος φταίει που πετάξατε χεράκι χεράκι, που πετάξατε στο γαλανό ουρανό, στον άδειο αέρα. Και μου φαίνεται πως μπορεί για λίγο, για μια στιγμή, να νομίσατε πως πραγματικά πετάτε, πως ο αέρας θα σας κρατήσει.
1: Ράδιο Ρούμενη,
0: σαν να βγάλατε νιούς. Όλη αυτή τη λάσπη, τη στάχτη και τους κοφτερούς μυτερούς όγκους. Από ψηλά σαν τα πουλιά, ελεύθερες, ελεύθερες. Τυλιγμένες με το φως και την ελαφράδα των 16 χρόνων σας. Υποβασταζόμενες από μια τυφερότητα, από μια κοριτσίστικη γλύκα, από αυτήν την ουράνια μελωδία της εφηβείας σας, από την αγάπη που σας έκανε διαφανείς, από τη φιλία σας που κατάβγαζε τον κόσμο όλο. Για ένα δευτερόλεπτο, ναι, σας φάνηκε πως έτσι έγινε. Πως γλιτώσατε από όλη αυτή τη σκουριά του κόσμου των μουτρωμένων μεγάλων, από όλα αυτά τα ξύλινα ρούχα και τα σιδερένια παπούτσια που όλοι εμείς οι ενήλικες, οι υπεύθυνοι και σοβαροί θεωρούμε πως πρέπει να φοράτε από τόσο μικρές, από κοπελίτσες, από λουλούδια που είστε, για να μεγαλώσετε, για να οριμάσετε. Δηλαδή για να γίνετε σαν και εμάς που ξεπουλήσαμε τα παιδικά και εφηβικά μας όνειρα μπιρ παρά, για να πάρουμε ένα ξύλινο κουστούμι και ένα ζευγάρι σιδερένια παπούτσια που τα φοράμε με περηφάνεια έκτοτε, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, γιατί πονάμε φορώντας τα, γιατί υποφέρουμε, ρε κορίτσια. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε πια να παλεύουμε από αυτά, έχουν γίνει ένα με το σώμα μας. Γι' αυτό σας λέω, κοιμηθείτε, κορίτσια. Κοιμηθείτε και ονειρευτείτε πως κρατάτε ακόμα το χέρι μια της άλλης. Κοιμηθείτε και ονειρευτείτε ένα κόσμο στον οποίο μια έφηβη, ένα κορίτσι μπορεί να ζήσει και να αναπνεύσει. Ένα κόσμο όπου οι ανθρωπιά και το δίκαιο βασιλεύουν. Όπου κυβερνούν η αγάπη με τη χαρά. Ένα κόσμο όπου κανένα χέρι δεν θα έρθει να μας κόψει σαν λουλούδια μια αυγή. Όπου το ναι είναι ναι και το όχι όχι. Όπου οι άνθρωποι δεν είναι κούφοι ή ψηφιακά φαντάσματα των εαυτών τους, ή και τα δύο. Όπου τη νύχτα ακούγονται απόμακρα γέλια και όχι ουρλιαχτά. Κοιμηθείτε, κορίτσια, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Αυτά τα λόγια δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κερί αναμένο, ένα ρέκβιεμ για δύο κοπέλες που έδισαν πριν προλάβουν να μεσουρανίσουν. Κοιμηθείτε, κορίτσια, και ακούστε αυτό το ρέγβιεμ του Μότσαρτ, όλο το πρώτο μέρος, 8,5 λεπτά.

0: Φίλες και φίλοι, η καθεμία και ο καθένας διαχειρίζεται τη θλίψη του όπως ξέρει και μπορεί. Ο δικός μου τρόπος για να μεταβολήσω αυτή τη μαυρίλα, αυτό το σοκ από το γεγονός πως δύο κοπέλες έπεσαν από την ταράτσα, είναι οι λέξεις. Οι λέξεις, οι ετυμολογίες. Όλα αυτά τα ψηφία, τα σύμβολα και τα σημάδια με τα οποία πιστεύω αφελής, πως οργανώνω, πως βάζω σε τάξη το εντός και το εκτός μου χάος. Οπότε επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για μια πολύ όμορφη λέξη. Το κορίτσι είναι ίσως μία από τις ωραιότερες λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Η εκφορά της έχει μια τρυφερότητα, μια δροσιά. Είτε αναφέρεται σε μικρά παιδιά, σε μικρά θηλυκά παιδιά που παίζουν ή τραγουδούν, είτε σε μεγάλες γυναίκες, ακόμα και γιαγιάδες, που ξαναβρίσκονται όλες μαζί σε ένα reunion παλιών συμμαθητριών. Είναι τα κορίτσια που ξαναβρίσκονται. Είναι τα κορίτσια που πηγαίνουν δύο-δύο, τα κορίτσια που φλερτάρουν, που μιλούν θαρετά, που αγκαλιάζονται. Είναι οι κορίτσαροι, τα κοριτσάκια και τα κοριτσόπουλα που φτιάχνουν τις πολύχρωμες και ηχηρές κοριτσοπαρές. Είναι τα κορίτσια που φοράνε κορδέλες, οι αρβίλες, που τα δάχτυλά τους πετούν πάνω από το κινητό ή που κρατούν το σπρέι για να ταγκάρουν στους τοίχους. Είναι τα κορίτσια που βγαίνουν από τη λιμουζίνα του μπαμπά ή που πίνουν περιπτερόκρασο στα ξεχαρβαλωμένα παγκάκια της άγριας αστικής δύσης. Είναι τα κορίτσια που κλαίνε, που διαβάζουν, που ερωτεύονται, που χτυπιούνται συναυλίες. Είναι τα κορίτσια που βγάζουν το σκύλο τους βόλτα για να μην ακούν τα ουρλιαχτά των γονιών τους στο σπίτι. Είναι αυτά που δουλεύουν σεζόν στα νησιά ή πάνε στο λύκειο, μισοζαλισμένα από την πείνα. Είναι τα κορίτσια που οι μαμάδες τους είχαν λευκώματα με στίχους τραγουδιών και τώρα αυτά στέλνουν pics στο Insta. Είναι τα κορίτσια μας, οι θυγατέρες και ανιψιές μας, οι κόρες των συγγενών και φίλων μας, οι γειτονοπούλες που τις έχουμε δει να μπουμπουκιάζουν. Είναι τα κορίτσια μας, όχι απλώς το άλλο μισό του ουρανού, παρά το πιο όμορφο, το πιο χαρούμενο μισό. Αυτό που στολίζει τα μαλλιά του με ροζ στέκες, αλλά μαλάχι τα κάνει και μοϊκάνα. Ή ξυρίζει το μισό κεφάλι. Μην μπορώντας όμως να συσκοτήσει αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη γλύκα, την τσαχπινιά και τη χάρη του μικρού θηλυκού ανθρώπου. Του κοριτσιού, που σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας είναι η γυναίκα μικρής ηλικίας και ως επιτοπλής τον άγαντο. Ειδικότερα το κορίτσι είναι το τέκνο θηλυκού γένους. Κατά τη διαστολή προς το αρσενικό είναι η κόρη, η θυγατέρα. Και ακόμα σπανιότερα λέει το λεξικό ως κορίτσι ορίζεται η γυναίκα που δεν έχει παντρευτεί ή που δεν έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή με άνδρα, δηλαδή η παρθένα. Επίσης κορίτσι λέμε τη γυναίκα με την οποία κάνει κάποιος διατηρεί αισθηματικό δεσμό, ιερωμένη, η σύντροφος. Η λέξη κορίτσι προκύπτει από το μεσαιωνικό κορίτσιν, υποκοριστικό του αρχαίου κόρη. Αυτή η αρχαία λέξη τώρα, με την ίδια σημασία, το λεξικό λέει πως είναι το θηλυκό του κόρος. Ο ιωνικός τύπος αυτού του κόρος είναι ο γνωστός μας κούρος, το άγαλμα της αρχαϊκής εποχής, που αναπαριστά ένα όρθιο γυμνό έφηβο και συνεκδοχικά το κλασικό πρότυπο ανδρικού παραστήματος και αρενοποίης ομορφιάς, λέει το λεξικό. Ο κόρος, το αγόρι, ο νέος άνδρας, πιθανώς ετυμολογείται από το κορένιμι, που σημαίνει πληρώ, γεμίζω, με τη σημασία του τρέφω, αυξάνω. Συνεπώς, στις λέξεις κούρος και κόρη υπάρχει το νοηματικό φορτίο της τροφής, της αύξησης, της ανάπτυξης, της ανατροφής, άρα της φροντίδας και της προστασίας. Εάν δεν καταφέρουμε να προφυλάξουμε τους κούρους και τις κόρες μας, τα άγουρα αγόρια και τα άνιβα κορίτσια μας, από τους σάπιους ανθρώπους που λαχταράνε να κατασπαράξουν, να βεβηλώσουν αυτή την υπέροχη ανθοφορία των παιδιών μας, έχουμε αποτύχει παταγωδώς σαν γονείς και σαν πολίτες.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές
6: της αγοράς. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τιτλιδίσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η σχέση ΗΠΑ-Κίνας είναι σημαντική και σίγουρα θα βελτιωθεί υπό Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια σειρά σημαντικών συνενέσεων, κατέληξαν σε πολλές συμφωνίες και επέλυσαν πολλά ζητήματα, τα οποία είναι προς μεγάλο όφελος και για τις δύο χώρες και για τον κόσμο, πρόσθεσε. Σε συνέντευξή του στο Fox News αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή, δήλωσε ο Τραμπ. Για επίσκεψη, ορόσημο έκανε λόγο από την πλευρά του Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που πήδηξε μαζί με φίλη και συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Εκείνη το απόγευμα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, οι εγγραφές των συνέδρων από τις 3.30 μετά το μεσημέρι, στις 7.25 είναι προγραμματισμένη η αναρτέρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμαλή προς την τραγωδία των Ντεμπών θα ζητήσει η Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στο εφετείο της Αθήνας, για να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση που διενεργεί αρεοπαγή της ανακριτής. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για το Youth Pass, που προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 205 εχμαλώτους πολέμου η κάθε πλευρά, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρακτικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11 επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.
6: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 στο 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com.

είναι μια μουσική που όλους τους ενώνει. Οι ομογενείς χορεύουν το Ζορμπά στις πρωτεύουσες της Ευρώπης και της Αμερικής και οι ντόπιοι θαυμάζουν τη χορογραφημένη βαλκανική τους λεβεντιά. Οπότε αυτοί οι ντόπιοι, όταν έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα, το Ζορμπά περιμένουν να ακούσουν και να δουν. Θυμούνται τα ελληνικά εστιατόρια στις ΗΠΑ, που το ένα στα τρία λέγεται Ζόρμπα the Greek. Και καθώς περιδιαβάζουν στο Σύνταγμα για την πλάκα, κοιτούν εμάς τους ηθαγενείς κάπως παράξενα. Λες και ετοιμαζόμαστε εύνης, όλες και όλοι εμείς, οι άγνωστοι μεταξύ μας Έλληνες πολίτες, που πηγαίνουμε στις δουλειές μας, που βολτάρουμε, που ψωνίζουμε, λες και όπου να είναι θα πιαστούμε ξαφνικά όμο με όμο και θα αρχίσουμε το σιρτάκι. Άλλωστε Έλληνες είμαστε και οι Έλληνες χορεύουν το Ζορμπά, μηδεμιάς και μηδενός εξαιρουμένου. Γκρίσεις σιρτάκι, γκρίσεις σουβλάκι, γκρίσεις κέφι, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, στο οποίο ο Θεοδωράκης αξιοποίησε δημιουργικά παραδοσιακούς σκοπούς της Κρήτης για να εκφράσει κάποιες από τις ιδέες του Καζαντζάκη από το βιβλίο του «Το βίο και την πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, το κομμάτι έχει παραγίνει γνωστό. Το κομμάτι έχει παραγίνει αναμενόμενο και φυσικό επόμενο. Έχει παραγίνει καθοριστικό και δηλωτικό του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Έχει φθαρεί από τις ατέλειωτες επαναλήψεις. Ακούς Ζορμπά και σκέφτεσαι αυτομάτως Ελλάδα. Κάπως όταν ακούς την Άγια Νύχτα και σκέφτεσαι τα Χριστούγεννα. Αυτή η ιστορία έχει αρχίσει και κουράζει, εμένα τουλάχιστον. Για παράδειγμα, τη δική τους εκδοχή του Ζορμπά έπαιξαν οι Μετάλλικα στο ΑΚΑ. Εκτός από την κομματάρα, έτσι, το δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες, και το κοινό εκστασιάστηκε και βάραγε παλαμάκια που το βαρύ μέταλλο τίμησε την Ελλάδα παίζοντας το εθνικό μας σιρτάκι. Ή με Ζορμπά έσκασε στη Βιέννη ο Ακύλας για να δηλώσει, ξέρω εγώ, πως είναι μεν ένας νέος τραγουδοποιός της εποχής του, έτσι, τσαχπινο γαργαλιάρης και συμπεριληπτικός, μοντέρνος και ψηφιακός, παρδαλός και λεοπαρδαλέ, φαντεζή και εξαντρίκ, πλην όμως είναι Έλλην, κυρίες και κύριοι, είναι Έλλην, το καυχάτε, ξέβρει την καταγωγή του. Οπότε ρίχνει και ένα Ζορμπά, για μην μείνει καμία αμφιβολία σε κανέναν Ευρωπαίο πολίτη για το πού να ρίξει την ψήφο του σε αυτό το γκράντε πανηγυράκι της ελαφρολαϊκής pop χαζομάρας, τη Eurovision. Με την οποία δεν θα σχολιώνουν μαζί της ουδόλως, πιστέψτε με. Έχω να δω Eurovision από το Ράκι G, που βαρούσε προσοχές, αν θυμάστε, από τότε. Πριν όμως είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, μιας και όλη αυτή έτσι, η γυαλιστερή παπαρίτσα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σαν πλυντήριο της κρατικής τρομοκρατίας, όπως αυτή που ασκεί το Ισραήλ, για μην ξεχνιόμαστε, στη Γάζα, στο Λίβανο και στο Ιράν. Ο πολιτισμός είναι κυρίως πολιτική, φίλες και φίλοι. Τι κάνει το Χόλιγου τόσα χρόνια? Οπότε ο χνουδωτός και ακιζόμενος Ακύλας προσέρχεται υπό τους ήχους του Ζορμπά και λέει φέρτο, γενικώς. Φέρτη την ευρωπαϊκή μπιχλώδια εθνικοκουλτούρα της ευτελούς και αστραφτερής μπούρδας. Φέρτη και αυτή, να την καταναλώσουμε, να τη φάμε και να την πιούμε με κλειστά μάτια. Και μετά

να την αποβάλουμε δια της φυσικής οδού, ώστε να μπορέσουμε να φάμε το επόμενο πιάτο μουσικού πολιτού που θα μας σερβιριστεί. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, με το σιρτάκι του Ζορμπά κάπου στο βάθος να πεανίζει ανώδυνα. Ανώδυνα. Οπότε φέρ τον κι αυτόν, φέρ τον κι αυτή, φέρ τον κι αυτό. Φέρ το θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά. Και καλά σε ένα τραγούδι που κριτικάρει την υπερκατανάλωση όταν στην πραγματικότητα την δοξολογεί και την αποθεώνει. Φέρ το κι αυτό, καλή όρεξη, καλή χώνεψη και όνειρα γλυκά.

0: Ναι, καταλάβαμε, δεν ανάγκη να το ακούσουμε και όλο το τραγούδι. Καταλάβατε τι θέλω να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, επιτρέψτε μου τώρα να σας πω μερικά πράγματα. Τώρα που φύγαμε αυτό το καταπληκτικό θέμα με τον Άκυλ, να σας πω μερικά πράγματα για το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε σε μια σπηλιά των Εξανήσεων. Διότι, ως γνωστόν, η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων, όπως δήλωσε ο Εξανήσιος κύριος Νέδιας, ο οποίος βέβαια έσπευσε να καθησυχάσει το Πανελλήνιο, λέγοντας πως ξέρει η εθνική κυβέρνηση τι είναι και τι μπορεί να κάνει τον λόγο μη επανδρομένο σκάφος και πως είναι ουκρανικής κατασκευής τύπου Μαγκούρα V3. Μαγκούρα, ε. Ναι, οκ. Okay. Θα μπορούσα να κάνω διάφορα καλαμπούρια τώρα με μαγκούρες και τι μπορεί να κάνει κανείς με μια μαγκούρα και ποιοι τις χρειάζονται τις μαγκουριές επιγόντως, αλλά όχι, όχι, δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο.
1: Radio Rumeli News.
0: Τέλος πάντων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν μπήκε στον κόπο να μας εξηγήσει πως το δαίμονα βρέθηκε ένα τέτοιο high-tech μπουρλότο στα ελληνικά νερά. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι η Μαγκούρα ήρθε αρχικά από τη Δυτική Λιβύη στην Ελλάδα με πλοίο αγνώστων στοιχείων και μετά, λέει, τη φόρτωσαν σε νταλίκα και την πήγαν στη Λευκάδα για να είναι έτοιμη για τον μπαταμπούμ. Άκου τώρα, Δυτική Λιβύη, βάσεις και πρακτοράτζες, μυστικές υπηρεσίες, σκοτεινές και ύποπτες, γεωστρατηγικές διαδρομές, μυστήρια πλοία και νταλίκες που πάνε και έρχονται ανεξέλεγκτα. Δεν το λες και υπεράσπιση του ελληνικού χώρου, δεν το λες και εθνική άμυνα και πατριωτισμό όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τι ζημιά θα μπορούσε να κάνει αυτή η ουκρανική μαγκούρα έτσι και βάραγε κανένα ρώσικο δεξαμενόπλιο. Τι τρομακτική οικολογική καταστροφή θα προξενούσε στο οικοσύστημα του Ιωνίου. Για να μην μιλήσουμε για τις επιπτώσεις στον τουρισμό, τώρα που ξεκινάει η σεζόν, ε. Φανταστείτε τώρα τι φωτιά θα μας άναβε το ουκρανικό ντρόν αν δεν το ανακάλυπταν οι ψαράδες. Το ντρόν μας ήρθε με αεροπλάνα και βαπόρια μέσα στις υπόγειες στοές.

Όχι, φίλες και φίλοι, ο επικρατέστερος δελφίνος του πρωθυπουργικού θρόνου δεν απολογήθηκε ως πολιτικός υπεύθυνος για το γεγονός πως ένα τέτοιο όπλο διαπέρασε την αμυντική γραμμή της χώρας. Δηλαδή, συγγνώμη, τι τις θέλουμε τις φρεγάτες Μπελχαρά, τι τα θέλουμε τα φοβερά και τρομερά αεροπλάνα που μας κόστησαν δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων, εάν δεν μπορούν να προστατεύσουν τις ελληνικές θάλασσες και τα νησιά μας από προηγμένα οπλικά συστήματα ξένης δύναμης. Και ασφαλώς ενώ την Ουκρανία ως ξένη δύναμη που τη χρυσώνουμε και από πάνω όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, αλλά η Ευρώπη θα χώσει ως ονούπο 90 δις στην Ουκρανία. Δανεικά λέει, αλλά αγύριστα λέω εγώ, διότι αυτά τα 90 δις θα τα αποπληρώσει η Ουκρανία υποτίθεται μόνο εάν η Ρωσία της πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις μετά το τέλος του πολέμου. Κάτι που δεν το βλέπω και πολύ πιθανό, γιατί αποζημιώσεις πληρώνει ως γνωστόν ο ιτημένος στον νικητή και όχι το αντίστροφο. Οπότε, φίλες και φίλοι, το ουκρανικό σύστημα εξουσίας θα οικονομήσει 90 στρογγυλά δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά λεφτά που θα κοπούν, μαντέψτε από πού. Από τον πολιτισμό, την υγεία, την πρόνοια και την παιδεία όλων μας, ώστε η ελίτ του Ζελένσκι να εξασφαλιστεί μέχρι 14ης γενεάς, διότι μέχρι τώρα η κολλητή του ήταν καβατζωμένη μόνο μέχρι 7ης γενεάς. Από αυτά τα 90, τα 3 δισεκατομμύρια, που δεν τα λες και λίγα, θα τα δώσουμε εμείς οι πτωχοί πλην τίμοι Έλληνες. Και σαν ευχαριστώ, οι Ουκρανοί μας στέλνουν στις θάλασσές μας τον ντρόουν τους. Και εδώ να πω πως μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία σε πάμπολες περιπτώσεις, όπως τα σκάνδαλα του Predator και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, ή στο έγκλημα των τεμπών, στη συγκάλυψή του εννοώ, γενικώς προστατεύει το ακαταδίωκτον του καθεστώτος. Λειτουργεί κάπως σαν ασπίδα για την κυβέρνηση. Όμως, οφείλω να παρατηρήσω πως τώρα, με τον ντρόουν της Λευκάδας, η ελληνική δικαιοσύνη προς τιμήν της αμέσως, αστραπιαία, έσπευσε να διερευνήσει αυτό το εξοργιστικό και επικίνδυνο περιστατικό με κατεπίγουσα έρευνα που παρήγγειλε η εισαγγελική αρχή. Να τα λέμε όλα αυτά, να είμαστε δίκαιοι. Συγγνώμη, με ειδοποιούν από το control πως δεν έγινε κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, φίλες και φίλοι, η Θέμηδα δεν ασχολήθηκε με αυτή την απίστευτη, προκλητική και κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Έκανα λάθος, το παραδέχομαι.

για να το μαζεύουμε το πράγμα με τον drone, να σας δώσω κάποια ετοιμολογικά στοιχεία για τον όρο drone. Λοιπόν, στα μέσα της δεκαετίας του 30, οι Βρετανοί χρησιμοποιούσαν για εκπαιδευτικό στόχο του πυροβολικού ένα διπλάνο χωρίς πιλότο, ελεγχόμενο μέσω ασυρμάτου, με κωδική ονομασία Queen Bee. Αν και ονομαζόταν επισήμως Βασίλισσα Μέλισσα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έμεινε στην ιστορία με το παρατσούκλι του στην αεροπορική αργό. Drone, δηλαδή κυφίνας, αρσενική μέλισσα. Το βρετανικό χιούμορ πέτυχε διάνα. Όπως ο κυφίνας πεθαίνει αφού επιτελέσει τον σκοπό του, τη γονιμοποίηση εν πτήση της βασίλισσας, έτσι και τον drone, αφού χρησίμευε ως στόχος για τα αντιαεροπορικά πυροβόλα, καταστρεφόταν. Τα drones έχουν ευρείες στρατιωτικές χρήσεις, αλλά προσφέρονται και για ευαίσθητες επιχειρήσεις, όπως οι δολοφονίες πολιτικών ή στρατιωτικών αντιπάλων, όπου καλό είναι να μην εμπλέκονται πιλότοι. Ο κυφίνας κάνει τη βρωμοδουλίτσα του τηλεκατευθυνόμενος από μακριά, διακριτικά και αθόρυβα. Ενώ drone μπορεί να είναι και τεθωρακισμένο οχήματα εδάφους, ακόμα και υποβρύχια ή πλωτά μέσα καλή ώρα. Επιπλέον, η χρήση τους έχει και την επίφαση της πολιτικής ορθότητας. Δεν μπαίνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές χειριστών, κυβερνητών ή πιλότων. Εκτός βέβαια από εκείνες των ανθρώπων που είναι οι στόχοι των μη επανδρωμένων εναερίων ή τηλεκατευθυνομένων οχημάτων. Αυτά για τα drones, φίλες και φίλοι, και ειδικότερα για τον drone της Λευκάδας, η οποία ελπίζω πως κάποτε θα ξαναγυρίσει στον εθνικό κορμό και τα σημερινά εξάνισα θα ξαναγίνουν επτάνισα. Αχ, να βρισκόταν σήμερα ένας μπόστ να γράψει ένα ωραίο τραγούδι για όλα αυτά, που αν δεν ήταν εξοργιστικά και επικίνδυνα θα ήταν πολύ αστεία. Ένα drone ταξιδεύων με υπέροχων καιρών.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Στον ήχο ήταν ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλια Ξύλου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης, που σας ευχαριστεί πολύ για τα σχόλιά σας, τη Φιλιό, τη Χριστίνα, το Χρήστο, τη Λευστέρη, τη Χριστίνα, τη Μαρίνα, την Κατερίνα, τη Γιάννα, τον Γιώργο και άλλους φίλους καλούς. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου, που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά, δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στον κύριο Κατσίγιαννη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

0: ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Ο δίσκος της Χάρης Αλεξίου «Οδός Νεφέλης 88» κυκλοφόρησε το 1995. 12 τραγούδια, στην πλειονότητά τους γραμμένα από την ίδια, εκτός από δύο. Μια γαλλική μελωδία, με απόδοση στίχων στα ελληνικά από την Αλεξίου, το «Οι άντρες περνούν μαμά», και ένα ανέκδοτο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη με τίτλο «Σύννεφα». Ήταν ο δίσκος που περιείχε την προσευχή, το μινοράκι, το «Ψυχές και σώματα», την Πανσέλινο. Για το τραγούδι «Σύννεφα» του Τσιτσάνη, που θα ακούσουμε εδώ, υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στο YouTube με ένα demo του τραγουδιού από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: γηνοπραξία με την Exxon Mobil και την Energean με φόντο την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Σε ενημέρωση οικονομικών αναλυτών του ομίλου, είπε πως έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε τη γεώτρηση στο Βόρειο Ιόνιο, δυτικά της Κέρκυρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είτε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου. Σύμφωνα με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, η γεώτρηση τοποθετείται τον Φεβρουάριο του 2027. Υψηλότερο του προβλεπόμενου το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάνα. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν από λίγο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026, το πρωτογενές δηλαδή τα έσοδα μείον οι δαπάνες του κράτους διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,298 δισεκατομμύρια ευρώ και πρωτογενούς πλεόνασματος 5,148 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαμε για την ίδια περίοδο το 2025. Βάνα.
0: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εντοπίστηκε σωρό στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη και εκτιμάται πως ανήκει σε 54χρονο για τη δολοφονία, το οποίο έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Αφορμή για το έγκλημα φαίνεται να ήταν φερόμενη κλοπή περιστεριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιοικείδαν τη σωρό και ενημέρωσαν την αστυνομία. Ο 44χρονος τώρα, που φέρεται να είναι ο φυσικός δράστης της δολοφονίας, αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα με βαρύ κατηγορητήριο οι 8 κατηγορούμενοι για ένοπλη ληστεία τράπεζα στην κάτω τυρωθέα Φθιώτιδας. Κατηγορούνται επίσης για άλλες 11 ληστείες που διέπρεξαν μέσα σε 4 χρόνια. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει σήμερα το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπολιτάν Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θόδωρος Ρουσόπουλος. Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Ελληνικής Βουλής. Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παραβρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας στη χώρα μας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
5: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
5: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
5: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
5: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
8: Τσιγαράκι?
9: Μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
9: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άγγελος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Η μήνα και είχε πεταχτεί στο Λουδία ποταμό. Σύμφωνα με το Η Μακεδονία, η σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Στη σωρό εντόπισαν ψαράδες από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την ελληνική αστυνομία. Στόχος βανδαλισμού από άγνωστους έγινε για δεύτερη φορά η προτομή του δολοφονημένου στουρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε έναν κύκλο. Ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε γίνει και στα τέλη Απριλίου. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, αραιές νεφώσεις κατά διάστημα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη.

έφαγα κράξιμο και σπάσιμο για την αγάπη. Με διώξανε από τη δουλειά για την αγάπη. Ένιωσα βλάκας με παράσημο για την αγάπη. Ήπια την πρώτη μου γουλιά για την

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Radio Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.
9: Ένα από τα τραγούδια του Νικόλα Άσιμου θα πούμε μαζί με τον Βασίλη.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελη News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κράτησε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
2: Go!
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η Θεία από το χωριό» και σας το έχω πει πολλές φορές, έχω την ευκαιρία τώρα να το επαναλάβω. Προσέξτε, προσέξτε. Θέλετε να φάτε καλά κρέατα και γρήγορα από την ώρα που θα τα παραγγείλετε, η λύση είναι μία. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι.gr. Τα καλύτερα καλαμάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, ζουμερά, πολύ καλά ψημένα. Τη λιχτά, τα καλύτερα μερίδες.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

Να το. Το λέει τώρα εδώ πέρα ο φίλος μου ο Αντώνης από τον Πειραιά. Γιώργος Σαμοθράκης μου λέει, μετά τη συνομιλία σας και αφού είχε δίπλα του Δήμετρη Καλονή ονόματι Νατάσα, Νατάσα, απολαμβάνει καφέ στον προφήτη Ηλία στο bowling, μη σε παραμυθιάζει ότι δεν ήταν εκεί. Έχω και φωτό, μου λέει ο Αντώνης από τον Πειραιά. Εγώ, Αντώνη, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σε αμφισβητήσω. Να μου έλεγες για κάποιον άλλο, να μου έλεγες για τον Μπουρναρά, ξέρω εγώ, έτσι παράδειγμα. Να μου έλεγες για τον Μίχο, παράδειγμα κτλ. Να μου έλεγες για μένα. Έτσι. Δεν θα σε πίστευα. Το να μου λες ότι ο Σαμοθράκης είναι με μια Δήμετρη Καλονή, σε πιστεύω γιατί αυτές τις δουλειές κάνει ο Σαμοθράκης. Αν μου πεις ότι είναι ξανθιά και άνω των 30 ετών, θα σου πω, όπα, φίλε, με ξανθές οποιασδήποτε ηλικίας και 30 ετών οποιασδήποτε καλονής, έτσι, ο Σαμοθράκης δεν πάει. Μου λες τώρα Δήμετρη Καλονή, ονόματι Νατάσα, πίνει καφέ στον προφήτη Ηλία, στον πόλη. Σε πιστεύω. Γιατί να μην σε πιστεύω. Μα αυτή τη δουλειά κάνει ο Σαμοθράκης. Όπως αυτή τη δουλειά αποδεικνύεται τελικά, τι μούφα έχουμε φάει, τι παραμύθι έχουμε φάει, φίλοι ακροατές, με τον Τζόρτζι τον Ιωάννου. Αυτός πάει από πανηγύρι σε πανηγύρι. Έστειλε εδώ ακροατής στον Ευάγγελο τον Μίχο το πρωί και έλεγε ο άνθρωπος ότι κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ γίνεται της Αλεπούς ο θάνατος. Γίνεται της Αλεπούς ο θάνατος. Ο άνθρωπος ήταν προχθές στο γαλάτσι, στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας, και χθες ήταν, δεν θυμάμαι που το έλεγε ο ακροατής, στο Ήλιον, δεν θυμάμαι που ήταν, στο Ήλιον, έτσι. Να, ο Παναγιώτης φαίνεται τάξε. Λοιπόν, πάλι με καλονή. Δηλαδή, όλοι αυτοί λένε ψέματα. Λένε ψέματα, όχι. Εδώ μας παραμυθιάζει ότι τάχα μου και τα λοιπά και είμαι τόσο καιρό σε ανομβρία, ενώ ο άνθρωπος, έτσι. Τι μου λες Αντώνη μου, κατάξανθη, όχι φίλε, όπα. Με ξανθιά ο Σαμοθράκης δεν πάει. Να ήταν μελαχρινή θα σε πίστευα. Τώρα με το ξανθιά που μου γράφεις κατάξανθη, ότι δεν την κάνεις ούτε 25 φυσικά, αλλήμον. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ξανθιά δεν είναι του γούστου του. Να τα λέμε αυτά.

Λέει λοιπόν εδώ το μήνυμα του ακροατή. Ο ακροατής με το όνομα Μίτσος, Τζόρτζης και Σαμοθράκης είναι η αιτία που δεν σταυρώνουμε γκόμενα. Ως πότε πια, αφήστε κάτι και για μας. Να το. Να το. Να το, κυρίες και κύριοι. Διότι όταν βγαίνει στην αγορά, ας πούμε, και τη διαλύεις και παίρνεις τον αφρό, κύριε Ιωάννου και κύριε Σαμοθράκη, τι θα μείνει για εμάς τους κοινούς νήτους, άμα συνεχιστεί αυτή η υπεριαλιστική σας συμπεριφορά. Αφήστε καμιά γυναίκα και για κανέναν άλλον, για όνομα του Θεού. Στο πηγάδι κατουρίσαμε όλοι εμείς. Αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι. Α, εγώ τα λέω τσεκουράτα. Ρε, πάρ' το κοκαλίδι, ρε τρομάρα να ζούρδι.

Κοντά στη Ρεάλ, λέει ο Γιουρτσεβέν, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού που πήγε μετά το Παναθηναϊκό στο NBA, πήρε κάποια συμβόλαια δεκαήμερα, δεν στέριωσε, τον παίρνει τώρα η Ρεάλ. Η Ρεάλ που δεν τον θέλει, δηλαδή δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στο Final Four, εκεί που παίζει χωρίς τον Λεν και χωρίς τον Ταβάρες, τους δύο ψηλούς της, έτσι που είναι τραυματίες, θα τον χρησιμοποιήσει προφανώς στην Ισπανική Λίγκα.

μεταξύ αναμένονται στην Αθήνα οι μάνατζερ του Ρομπόρτο Περέιρα, του Αργεντινού Άσου Τσέκ, να συζητήσουν το ενδεχόμενο ανανέωση συμφωνία η ΑΕΚ ανανεώνει με τον Κατσίνοβιτ που είναι στα 31. Έτσι, και μάλιστα το έκανε αυτό ενώ ο Κατσίνοβιτ είναι έτοιμο να μπει χειρουργείο να χειρουργηθεί στο Μηνίσκο. Μια κίνηση τη ΑΕΚ που, εν πάση περιπτώσει, και μια αξία πάνω από την επαγγελματική, πάνω από την αθλητική, έχει την ανθρώπινη. Έτσι. Ο Ρομπέρτο Περέιρα είναι 33-34, ποτέ δεν έγινε πρωταγωνιστής στην ΑΕΚ, αλλά σε κρίσιμα κομμάτια ήταν και αυτός χρήσιμος, και μάλιστα ενώ έχει αυτό το βιογραφικό, δεν δημιούργησε και πρόβλημα βλέποντας πολλά παιχνίδια από τον πάγκο. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση της ΑΕΚ. Πάντως δεν είναι μια υπόθεση τελειωμένη, γιατί αν η ΑΕΚ δεν ήθελε έτσι κι αλλιώς να ανανεώσει τον Περέιρα, δεν θα φάνατε τους μάνατζερ του ή δεν θα δεχόταν να έρθουν οι μάνατζερ του στην Αθήνα. Τώρα, ΜΜΕ του Μεξικού λένε ότι δεν αγοράζει ο ΠΑΟΚ από την Cruz Azul τον Γιακουμάκη, κάτι που σε γενικές γραμμές το περιμέναμε και το συζητούσαμε.

Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας διεθνής επιθετικός παίζει ως δανεικός από την Cruz Azul στον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ, εάν θέλει να τον κρατήσει, πρέπει να αφήσει στα ταμεία της ομάδας από το Μεξικό 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα το συζητούσε διαφορετικά στην περίπτωση που ο Γιακουμάκης δεν είχε αυτά τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν, αλλά επειδή έχει ένα υψηλό συμβόλαιο στην Cruz Azul, αυτό που ενδιαφέρει την ομάδα από το Μεξικό είναι να τον πουλήσει.

0: Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Γαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που μιλάω αυτή τη στιγμή μαζί σου.
0: Μπράξει το διάλογο μεσημέρι, γιατί καπνίζει να κοροϊδέψει σε μένα.
1: Όχι, σοβαρά σου λέω. Πραγματικά περίμενα πώς και πώς να με βγάλεις, γιατί μου ζητάνε δύο εισιτήρια και λέω έχει μόνο ο Γιώργος, οπότε σε παρακαλώ θέλω.
0: Θέλω να πτύξω ένα κοντοστήλιαρο και να έρθω εκεί πέρα που είσαι να σε πλακώσω να φας τη χρονιά σου.
1: Λοιπόν,
0: ρε, θέλω τέσσερα εισιτήρια, ξέρεις που και δεν ξέρω τι να είμαι σε απόγνωση, ας πούμε.
1: Εσύ, πέντε εισιτήρια έχεις ρε φίλε, τι θα τα κάνεις?
0: Το θέσω στυλιάρι.
1: Το θέλω.
0: Το θέσω στυλιάρι.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε γίνεται ο κακός χαμός. Και γίνεται ο κακός χαμός γιατί ο κόσμος εντάξει, δεν έχει κανένα λόγο να γνωρίζει και αυτά που θα πω έχουν ίσως είμαι και λίγο ειδικά.
0: Να τα πεις,
1: αλλά
0: όμως.
1: Τα αναφέρω γιατί είναι σημαντικά για να αντιληφθούμε τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα κάνει το κεφάλι της. Κάνει τι θέλει. Ναι. Στις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων έχει γίνει ο κακός χαμός. Από ένα πολύ σοβαρό μέσο, από τα αξιοπρεπή μέσα της χώρας, δεν μιλάω τώρα για ένα. Για αυτά τα site που ξεφυτρώνουν ανά δύο μέρες, είχαν στείλει διαπιστεύσεις τρεις άνθρωποι, κόψαν τους δύο δημοσιογράφους και περάσαμε τον καμεράμαν.
0: Έλα.
1: Αυθαίρετα. Και ο ένας δημοσιογράφος από αυτούς που κόπηκε ήταν και παλιός μας συνεργάτης και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Ομόγλου.
0: Έλα, αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Μέσα από τις διαπιστεύσεις που κόπηκαν είναι και του Νίκου του Γαβαλά.
0: Τι λες τώρα?
1: Τι συζητάς? Κόπηκαν οι δύο διαπιστεύσεις που στείλαμε από το Ιμπάσκετ.
0: Έλα.
1: Το Ιμπάσκετ θα πρέπει να εκπροσωπηθεί ως μέσο. Μα έχει μία διαπιστεύση. Εγώ δεν σου λέω δύο. Μία. Παρά το λέω τα site έχουν δύο. Κόπηκαν και οι δύο. Με τη λογική ίσως ότι επειδή είμαι εγώ, ας πούμε, μπορώ να καλύψω και τα δύο. Αλλά αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν πρέπει να είμαι σε 10 σημεία.
0: Μιλάς για το ραδιόφωνο. Μιλάς για το ραδιόφωνο εδώ.
1: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η λειτουργία της Ευρωλίγκας έχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο αυθαιρεσίας και το ίδιο συμβαίνει και με τα εισιτήρια. Είναι ένα τεράστιο μπέρδεμα. Από το πρωί το τηλέφωνο το δικό μου φαντάζομαι δεν είναι το, πρέπει να είναι το τελευταίο από τα τηλέφωνα που δεν σταματάει να χτυπάει. Δηλαδή ήθελα να σου πω ότι ειλικρινά θα προτιμούσα να λείπω από τη χώρα για μέχρι να τελειώσει το Final Four για να επιστρέψω μετά. Γιατί υπάρχει μια αφόρητη πίεση από ανθρώπους οι οποίοι σου λένε εντάξει δεν μπορεί, κάτι θα έχεις. Δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Απλά αυτά τα αναφέρω.
0: Και εμείς που είπατε εδώ σε ραδιόφωνο που έχουμε μια ειδική σχέση με το Final Four λόγω της δικής σου της συμμετοχής κτλ. Μπορεί να μην το πιστεύει ο κόσμος. Δεν έχουμε ούτε ένα διαθέσιμο εισιτήριο. Ούτε ένα. Έτσι. Και πριν και τώρα που υποτίθεται έφυγε ο Παναθηναϊκός, δεν αποκλείστηκε κτλ. Είναι τρομερό. Δηλαδή και οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει, δεν θέλω να γίνω τώρα πιο συγκεκριμένος Γιώργο, και οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει ότι παιδιά περιμένετε κάτι θα γίνει, αποδεικνύονται τίποτε. Οι άνθρωποι δηλαδή, που μας υποσχέθηκαν, δεν κατηγορώ κανέναν, μας λένε περιμέναμε να μας δώσουν και δεν μας δώσανε. Ούτε ένα.
1: Λειτουργούν με απόλυτη αυθαιρεσία. Σε βαθμό που πλέον αρχίζουν και γίνονται τα πράγματα ενοχλητικά και για τους εν Ελλάδη ανθρώπους που ασχολούνται με την Οργανωτική Επιτροπή. Έτσι, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του, τις δεσμεύσεις του και ότι για κανέναν εξ ημών, καλά να είμαστε, δεν τελειώνει η ζωή στο Final Four. Την επόμενη μέρα που θα πας εσύ να ζητήσεις πέντε πράγματα, θα σου πούνε ότι ναι, εντάξει, όταν σου ζήτησα εγώ για το Final Four, με έγραφες.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Σε γράφω εγώ. Και δεν θα μπορείς να κάνεις και κάτι πάνω σε αυτό, έτσι. Γιατί αυτό βλέπει ο καθένας. Το σύντημα είναι ότι υπάρχει μια φρενίτιδα για τα εισιτήρια.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Εγώ θεωρούσα ότι σφαλμένα, ότι το γεγονός ότι δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός θα αποσυμπιέσει λίγο την κατάσταση. Τώρα πλέον προφανώς και με την άνεση του ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων,
0: ναι,
1: με ενδεχόμενο.
0: Αναστάτωσης τέτοιου είδους, ναι.
1: Αναστάτωσης, πολύ καλά το λέω, γιατί δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγος. Ή αν θέλεις και η αίσθηση ότι αφού είναι ο Παναθηναϊκός έξω, έχουμε ακόμα περισσότερες πιθανότητες. ψευδέστης είναι αυτή, αλλά okay, έχει μεγαλώσει το πάθος των φίλων του Ολυμπιακού να βρεθούν στο Final Four. Και φαντάζομαι ότι η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή οι μέρες πριν το Final Four, θα είναι αφόρητες. Οι μόνοι που νιώθουν να έχει χαλαρώσει λίγο η θηλιά από το λαιμό είναι οι υπεύθυνοι της ελληνικής αστυνομίας, έτσι. Mm-hmm. Οι οποίοι σου λέει εντάξει, είμαστε λίγο καλύτερα. Βεβαίως αποφασίστηκε ότι δεν θα υπάρχει πουθενά γιγαντοοθόνη, ούτε στο Ζάπιο Στεφάνιζον ούτε στον Πειραιά εν τέλει, με αυτό, συμφωνία των δημάρχων.
0: Αυτό γιατί, Γιώργο?
1: Για τον κίνδυνο της πιθανών ή απίθανων επεισοδίων. Τώρα, τι επεισόδια μπορούν να γίνουν στον Πειραιά, δεν το καταλαβαίνω. Η Ευρωλίγκα ήταν κάθετη σε αυτό. Μάλιστα. Δεν θέλουμε γιγαντοοθόνες.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορείς εσύ να το καταλάβεις, το καταλαβαίνω και εγώ. Δηλαδή, άντε να καταλάβω ότι στο Ζάπιο, που τώρα μιλάμε για 5.000 αστυνομικούς έχουν επιστρατευτεί, έτσι. Mm. Αλλά άντε να το καταλάβω ότι στο Ζάπιο δεν. Στον Πειραιά, συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει. Δηλαδή, θα κατέβουν Παναθηναϊκή να κάνουν επεισόδια στον Πειραιά. Mm. Ανόητο είναι. Τέλος πάντων, αυτό.
0: Τελεία.
1: Καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι διαπιστεύσεις δεν θα μπορεί να πλησιάσει κανείς στο γήπεδο. Το Accreditation Center, το κέντρο των διαπιστεύσεων, θα είναι στο σταθμό Ειρήνης, ώστε από το σταθμό Ειρήνης μέχρι το γήπεδο να πηγαίνει μόνο όποιος έχει διαπίστευση, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας, ή όποιος έχει αντίστοιχα εισιτήριο, έτσι. Mm-hmm. Θα υπάρχει συνέντευξη τύπου την Πέμπτη το πρωί, θα υπάρχει το dinner των VVIP την Πέμπτη το βράδυ, ξέρεις, το ξενοδοχείο στο εστιατόριο που πηγαίνει και πολύ στη μέση.
0: Το Μάρνα μου.
1: Το μοναδικό με δύο σκούφους στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις για τους. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είμαι βέβαιος ότι θα παραστεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν. Αλλά ας το αφήσουμε να το δούμε. Και βεβαίως θα υπάρχει το πρόγραμμα το αγωνιστικό στο T-Center. Και θα υπάρχει και το κομμάτι της νέας γενιάς των παιδιών που θα παίζουν στην Σαμελ Αρίνα.
0: Μάλιστα.
1: Στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα αγωνιστικά, έχουμε να πούμε κάτι?
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Mm. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και Φενέρμπαξε δεν θα έχει απουσίες, ε?
1: Όχι, είναι μια χαρά όλοι. Και μάλιστα ράφτηκε και μπήκε και το σήμα του Final Four στη φανέλα.
0: Ναι.
1: Την επαιτειακή. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που πλέον έχει 25% πιθανότητες όπως κάθε άλλη ομάδα.
0: Έτσι. Έλεγα και εγώ το πρωί στο ταξί και δεν με πίστευε ο ταξιτής. Λέγε, ποιος μου λέει Ολυμπιακός 50%. Λέω, έχουμε δει πολλά έργα. Αλλά αυτό το έργο που λες εσύ δεν το έχουμε δει. Άστο εκεί που είναι.
1: Σωστό, είναι όπως το λες. Mm. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η φανέλα θα είναι επαιτειακή αν και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει τον τίτλο. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι σε αριθμούς Final Four. Ο Παναθηναϊκός θα έλεγα ότι μετά την απογοήτευση που ήταν δεδομένη, εκφράστηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και με μια σειρά από πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να διαγράψει, όπως ας πούμε την εξαιρετικά άστοχη δήλωση του Ρικίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα που αφορούσε τον DJ Shorts. Θα πούμε περισσότερα βέβαια αύριο και στην εκπομπή με τη Λένα Καραλή. Νομίζω ότι γενικότερα, Γιώργο, υπάρχει μια πώς να το πω, κατεβάσανε τους τόνους.
0: Ναι.
1: Και έχω την αίσθηση ότι και εκεί περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο Final Four, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το Final Four είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει τον τελικό είναι μια άλλη ιστορία. Αν περάσει τον τελικό και χάσει είναι μια άλλη ιστορία. Είναι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Και ετεροπροσδιορίζεται εδώ ο Παναθηναϊκός, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μπροστά και ο τελικός, τα play-off, αλλά ουσιαστικά η τελική του πρωταθλήματος. Θαρώ ότι αν ο Ολυμπιακός, για να το εξηγήσω αυτό που λέω.
0: Ναι, σύντομα για να μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγα, νομίζω ότι θα είναι στον ίδιο παρονομαστή και όποιος χάσει το πρωτάθλημα θα έχει το μουτζούρι.
0: Ναι, έτσι, όπως το λες. Όπως το λες.
1: Κοινικά.
0: Κανείς δεν θα λέει ότι πήγε στην Ευρωλίγκα, όλοι θα λένε το χάσε. Άμα χάσει και το πρωτάθλημα, μου τζούρι.
1: Ναι.
0: Όποιος το χάσει.
1: Και αυτό που σήμερα έχει πέσει όλο το ανάθεμα στην πλευρά του Άταμαν, Επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν στην Ελλάδα, θα πέσει το ανάθεμα στην πλευρά του Μπαρτζόκα. Είτε ο Αταμάν τα έχει κάνει ρόιδο που τα έχει κάνει ρόιδο, είτε ο Μπαρτζόκα είναι εξαιρετικός που είναι εξαιρετικός, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει τα πάντα.
0: Έτσι είναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί στις 10 θα είσαι μαζί με τη Λένα Καραλή. Δηλαδή η Λένα Καραλή κάνει τη δουλειά, ο Γιώργος απλώς τη μετακομίζει και του δίνει έτσι, η Λένα λίγο το μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Επανερχόμεθα εντός ολίγου και αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
10: Ραδιο News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
12: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
16: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
17: Ναι, ναι!
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
17: Τα πάντα!
15: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
19: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
20: Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοιος 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, I love σουβλάκι. Αυτή είναι η λύση για να φάτε καλά, να φάτε ποιοτικά, να φάτε χωρίς να το σκέφτεστε τι είναι αυτό που τρώτε. Για ζουμερά κρέατα, κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα, I love σουβλάκι. Στέλνετε το μήνυμά σας, στέλνετε μάλλον, ανοίγετε τη γραμμή και online κάνετε την παραγγελία σας αφού μπείτε στο ilovesouvlaki.gr. Όλες οι περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, Πολύγωνο, Πολύδροσο, Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Μαρούσι, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, όλες αυτές οι περιοχές εξυπηρετούνται από το I Love Souvlaki. Στέλνετε λοιπόν την παραγγελία σας online στο ilovesouvlaki.gr και το delivery έρχεται στην πόρτα σας. I Love Souvlaki. Εγγύηση. Και όπως πάντα τέτοια ώρα επικοινωνούμε με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο του σχόλιο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Θα τα αλλάξουμε όλα, θα τα φέρουμε τούμπα, δηλώνει ο ιδιοκτήτης ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θέλω να μου πεις τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτή τη δήλωση.
1: Δραστικές κινήσεις καταλαβαίνω εγώ. Θα θελήσει τις επόμενες μέρες. Τώρα ποιες είναι οι επόμενες μέρες? Είναι αυτές που διανύουμε τώρα?
0: Είναι μετά
1: το τέλος του πρωταθλήματος? Θέλω να πιστεύω ότι ήδη έχει βάλει το πλάνο της ανασύνταξης του Παναθηναϊκού στο μυαλό του και μιας επόμενης χρονιάς που θα διεκδικήσει με ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες το μεγάλο στόχο του 8ου αστεριού, του 8ου ευρωπαϊκού κυπέλλου. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, έτσι ξεκίνησε και η φετινή χρονιά, ανεξάρτητα πώς κατέληξε, πάντως ο στόχος ήταν αυτός. Με τις συνθήκες όλες να είναι ιδανικές, με το Final Four να γίνεται στο ΆΚΑ, με την ομάδα να κάνει με τελευταία αυτή του Χέις Ντέιβις τις πολύ σπουδαίες μεταγραφές, με τον Αταμάν να απολαμβάνει τη στήριξη του Προέδρου και τις λειτουργίες υπό τις καλύτερες συνθήκες, αυτό μπορεί να γίνει καλύτερο. Αυτό πιστεύει ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης στο μυαλό του, αυτό έχει στο μυαλό του, ότι θα τα κάνει ακόμα καλύτερα την ερχόμενη χρονιά για να έρθει το 8ο αστέρι. Άλλο κάτι δεν βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι, βέβαια σου ξαναλέω, στο μυαλό το δικό του ποιες είναι οι επόμενες μέρες που θα λειτουργήσει. Είναι σήμερα, είναι αύριο ή είναι μετά το τέλος του πρωταθλήματος και την πιο ψυχραιμή αντιμετώπιση. Σίγουρα πάντως σε κάθε περίπτωση απαιτείται ψυχραιμία. Δηλαδή κάθε απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να είναι σε καθεστώς ψυχραιμίας. Ναι, είναι μεγάλη αποτυχία, είναι τεράστιο το κάζο, αλλά αν λάβουμε αποφάσεις εν θερμό, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει χειρότερα τα πράγματα. Και πρόσεξε αυτό, δεν λέω ότι αν πρέπει να μείνει ή δεν πρέπει να μείνει ο Αταμάν, και δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει αυτός που ορίζει το παιχνίδι και αυτό το ορίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Αλλάζουμε θέμα, φίλε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε μια χώρα όπου η κοινωνική πλειοψηφία στενάζει, που δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα και να κλείσει το μήνα με ισορροπημένο ισολογισμό. Και αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, ρίχνω μια ματιά στα site, είναι αυτή η νέα, να την πω, κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, γύρω από το πώς ο δεύτερος ενοικίασε στο δημόσιο ένα ακίνητο του πατέρα του κτλ. Αυτό είναι το θέμα που είναι στην επικαιρότητα. Πίσω βεβαίως είναι η συνάντηση Τραμπ με τον Σι, τον πρόεδρο της Κίνας, και θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, αν κάνοντας αυτή τη βόλτα στα ΜΜΕ, μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος για τον τρόπο που ενημερώνονται οι Έλληνες?
1: Όχι, καθόλου αισιόδοξο δεν μπορεί να είναι, και όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στις εκλογές θα βλέπουμε ιστορίες που υπό άλλο καθεστώς δεν θα έβλεπαν καν το φως της δημοσιότητας, να γίνονται πρώτα θέματα, να απασχολούν τα μίντια. Είναι διαβρωμένα τα μίντια στην Ελλάδα, το ξέρουμε, φαντάζομαι δεν το ακούς πρώτη φορά από μένα.
0: Όχι.
1: Και δυστυχώς είναι και διαβρωμένοι και πολλοί συναδελφοί μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό, που απλά κάνουν το παιχνίδι που τους λένε. Αν πρέπει να αλλάξει αυτό, πολλά πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι,
1: ο κόσμος αντιλαμβάνεται ανοίγοντας την τηλεόραση ή τα site πλέον, ή σκρολάροντας στα social media, ότι ζει σε μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που του παρουσιάζουν. Ότι ο τρόπος που αλλάζει η ατζέντα κάθε φορά είναι εκτός πραγματικότητας, και εν τέλει πρέπει ο κόσμος ο ίδιος να αποφασίσει αν αυτή που του προβάλλουν τα νέα που λέμε τις ειδήσεις, είναι αυτοί που είναι εντός πραγματικότητας ή αν εκείνος

0: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι εθνικό πέθος ο θάνατος ενός πολιτικού και όχι των δύο κοριτσιών, όχι του ανθρώπου της κοινωνίας. Δεν μπορώ να... Και ξέρεις τι, το εθνικό πέθος τι είναι? Είναι απόδοση τιμών ή πρέπει να είναι κάτι ουσιαστικό? Δηλαδή να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία εθνικού πέθους για να καταλάβουμε τι πήγε λάθος και αυτά τα κορίτσια είπαν δεν αντέχουμε αυτόν τον κόσμο και βουτάμε στο κενό. Και να μπούμε σε μια διαδικασία να αλλάξουμε πρώτα το εγώ και μετά το εμείς. Την κοινωνία. Δεν το κάναμε. Τώρα θα ασχοληθούμε με τον Ακύλα. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, ε. Θα ασχοληθούμε με τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε από το Final Four.
1: Και εγώ βάζω τον εαυτό μου σε αυτό.
0: Θα ασχοληθούμε. Θα περάσει αυτός ο θάνατος, αυτή η τραγωδία, αυτή η εθνική τραγωδία θα περάσει. Στον ντούκου, Γιώργο. Στον ντούκου. Έπεσαν δύο παιδιά στο κενό, δύο κορίτσια πήραν το ένα το άλλο χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό γιατί δεν άντεχαν τον κόσμο μας. Και εμείς αυτό θα το περάσουμε στον ντούκου. Μέχρι τι? Μέχρι να πέσουν τα επόμενα παιδιά. Μέχρι να μην αντέξει ξανά ένα 17χρονο παιδί την κοινωνία που ζούμε.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουν χάσει λέξεις στο νόημά τους.
1: Έτσι είναι.
0: Έχουν χάσει λέξεις στο νόημά τους. Και αυτό είναι... Έχουμε περάσει πιο στο μεγαλύτερο άκρο της απελπισίας. Γιατί έχουν χάσει λέξεις στο νόημά τους. Είναι εθνικό πένθος όταν πεθαίνει ο Σιμίτης, αλλά όχι όταν πηδάνε δύο παιδιά στο κενό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ας αναρωτηθούμε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, ορισμένες φορές, αρκετές δηλαδή, δεν έχουμε ευχάριστα θέματα για να τα συζητήσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε και τα μάτια στην κοινωνική πραγματικότητα. Δεν γίνεται. Ναι, με ένα θετικό ραδιόφωνο, ναι, με ένα θετική εκπομπή, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία.

Λοιπόν, 5 λεπτά ακόμα, έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 για να κάνουμε την κλήρωση, να δούμε τον τυχερό που θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, Τερτύπια Live, τα Τοίου 56, τη μεταμόρφωση, να φάει και να πιει. Αυτός και η τετραμελή παρέα, το κάνουν λογαριασμό 100 ευρώ, δεν θα πληρώσουν τίποτα. Απλώς θα μας πάρουν ένα τηλέφωνο να μας πούνε ή θα μας στείλουν ένα μήνυμα να μας πούνε αν περάσανε καλά, όπως έχουν κάνει και όλοι οι προηγούμενοι, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την περιποίηση στα Τερτύπια. Λοιπόν, 6939-943-943, στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο τυχερός, τώρα προσέξτε την κουβέντα αυτή, ο τυχερός θα ακούσει να τον καλεί η φωνή του Τζόρτζη Ιωάννου στο τηλέφωνο να του ανακοινώσει ότι νίκησε. Προσέξτε τώρα έτσι. Αν τυχόν είναι γυναίκα η νικήτρια, δεν θα επιτρέψω στον Τζόρτζη να κάνει το τηλεφώνημα, διότι εμείς δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στις οικογένειες και να τις χωρίζουμε. Αυτό δεν γίνεται. Τελεία και παύλα.

Διαβάζουμε ότι ο Ματίας Αλμέιδα είναι βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρησης του Σάρι. Μάλιστα. Πάντως σε πολλές ομάδες προξενεύεται ο Ματίας Αλμέιδα μετά το κάζο της Σεβίλλης.

από το Miles Turner σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ξέρουμε όλοι τη φετινή χρονιά ήταν για τους Milwaukee Bucks μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Ο σέντερ των Bucks, ο Miles Turner, σε ένα podcast ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και αρκετοί ακόμα συμπαίκτες του καθυστερούσαν σε προπονήσεις, σε αναλύσεις βίντεο, αλλά ακόμα και σε πτήσεις της ομάδας. Και λέει μάλιστα συγκεκριμένα: ο Doc Rivers δεν επέβαλε πρόστιμα σε κανέναν, εννοεί ο προπονητής. Οι παίκτες αργούσαν συνεχώς, εμφανίζονταν στο βίντεο όποτε ήθελαν, έχαναν συναντήσεις. Ήταν ένα από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει προσωπικά. Κυριολεκτικά, αν το αεροπλάνο έφευγε στις 2, εμείς δεν φεύγαμε πριν τις 4.30. Μιλάω απόλυτα σοβαρά, φίλε. Ήταν τρελό. Έφτασε στο σημείο να ξέρω ότι δεν έπρεπε να εμφανίζομαι παρά μόνο περίπου μία ώρα μετά την ώρα που έλεγαν ότι θα απογεννόταν το αεροπλάνο. Ήταν τρελό, είπε ο Τέρνερ και πρόσθεσε μιλώντας για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης εμφανίζεται όποτε θέλει πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό απλώς ήταν μέρος της όλης κατάστασης. Όταν είδα τι συνέβαινε, είπα: φίλε, όπως θέλεις. Δεν θα σου ρίξουν πρόστιμο. Κάνε ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Αυτά τα λέει ο Τέρνερ. Τώρα, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε.

Λοιπόν, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Η Ζαχαρούλα Βουτσά. Η Ζαχαρούλα Βουτσά, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 291, είναι η τυχερή που θα πάει με την τετραμελή παρέα της, στην οικογένειά της, στις φίλες της, όπως αυτή νομίζει, την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, να φάει και να πιει, να κάνει λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να μην πληρώσει τίποτα. Ζαχαρούλα Βουτσά, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 291.

Ένας παίκτης σημαία για την Everton, ο Σίμους Κόλμαν, θα σταματήσει να παίζει μπάλα στην Everton μετά από 17 χρόνια συνεχούς παρουσία. Σταματάει από την ομάδα της Λίβερπουλ, ο πολύπειρος αρχηγός της, δεξιός μπακ της ομάδας, μια από τις πιο εμβληματικές ιστορίες της παρουσίας της σύγχρονης ιστορίας της. Έτσι, πήγε στην ομάδα από την Sligo Rovers το 2009 με 60.000 λίρες και έγινε βασικός στέλεχος της ομάδας, ηγέτης στην Premier League. Έχει τώρα 327 συμμετοχές, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της λίστας του συλλόγου, και εφόσον αγωνιστεί και στον τελευταίο εντός έδρας αγώνας κόντρα στη Σάντερλαντ την Κυριακή, θα φτάσει τις 434 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, ξεπερνώντας θρύλους της ομάδας όπως ο Ντίξι Ντίν, ο Λέον Όσμαν, και ανεβαίνοντας στη 10η θέση συνολικά στην ιστορία της Everton. Έκανε και δηλώσεις και είπε: ήρθα εδώ ως 20χρονος από την Rovers για την αναπληρωματική ομάδα με την ελπίδα απλώς να εντυπωσιάζω αρκετά ώστε να βρεθώ στον πάγκο. Το να σκέφτομαι ότι κατέληξα να έχω τις περισσότερες εμφανίσεις στην Premier League με την Everton και να γίνω αρχηγός αυτού του σπουδαίου συλλόγου ξεπερνά κάθε όνειρό μου. Αυτή θα είναι πάντα η ομάδα μου. Η οικογένειά μου, τόσο εδώ όσο και στην Ιρλανδία, είναι οπαδή της Everton για μία ζωή. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό, γνωρίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε πάντα. Και απευθυνόμενος στο σύλλογο, είπε: σας ευχαριστώ που με αφήσατε να είμαι μέρος αυτής της ομάδας για περισσότερο από 17 χρόνια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Σίμους Κόλμαν, ο αρχηγός της Everton.

0: Επαναλαμβάνω, μην χάσετε το Final Four, μην χάσετε την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Εδώ θα την δούμε μαζί, θα την παρακολουθήσουμε μαζί από τον 943 Ιντερβέτεν Sports, ο οποίος θα βρίσκεται στο Final Four με ζωντανές μεταδόσεις των παιχνιδιών του Ολυμπιακού αλλά και γενικά όλων των παιχνιδιών, των τριών παιχνιδιών, γιατί έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός. Να μείνετε συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Και πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Είναι λίγος ο χρόνος, αλλά ο Δημοσθένης, καλό μεσημέρι φίλε, θα τον αξιοποιήσει για να μας πει πώς τα βλέπει τα πράγματα τώρα που κρίνεται, είμαστε στην τελευταία αγωνιστική, η μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Πρώτα απ' όλα, καλό μεσημέρι Γιώργο, για να πούμε στους κρατές ότι η εκπομπή Γκολ Παντού, όπως κάθε Κυριακή, από τις 7.30 θα είναι στον αέρα με την ταυτόχρονη σέντρα έναρξη των δύο αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής των play-off την Κυριακή, όπου κρίνεται τι κρίνεται πια η δεύτερη θέση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον πλέον, αυτό γιατί η μάχη του τίτλου έχει κρυφτεί, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, πανάξει πρωταθλήτρια, έχει προγραμματισμένη τη φιέστα της και ήδη έχει ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα κρατήσει νομίζω σε ζωντανότατους ρυθμούς τη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μεθυσμένη πολιτεία από το Σάββατο, από αύριο δηλαδή, μέχρι την Κυριακή αργά τη νύχτα. Και δεν ξέρω και για πόσο καιρό ακόμη, γιατί το αξίζει η ΑΕΚ να το γλεντήσει αυτό το πρωτάθλημα, το χαρεί. Ήταν και πολύ μάγκικο, έτσι, όπως λέμε από την πλευρά της. Μπήκε σφήνα ανάμεσα σε δύο, και αν ξεκινούσε, αν λέγαμε από την αρχή του πρωταθλήματος, ας πούμε, μπήκε σφήνα ανάμεσα σε τρεις, γιατί ήταν τέταρτο outsider για αυτή την ιστορία που λέγεται πρωτάθλημα και κατάκτηση. Λοιπόν, δεν έχω προγνωστικά, Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό μαξιλαράκι. Δεν μπορώ να το πω καν ασφαλείας. Όχι για να κοιμάται ήσυχος πάντως απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ που ήρθε στο τέλος, αν και σε περίπτωση ισοβαθμίας δεν έχει σημασία για τον Ολυμπιακό, οι τρεις βαθμοί ή οι δύο που είναι τώρα διαφορά, η ισοφάριση δηλαδή του ΠΑΟΚ που ήρθε στο τέλος, διότι ακόμα και στην ισοβαθμία ο Ολυμπιακός είναι εκτός. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να χάσει από την πλευρά του από τον Παναθηναϊκό, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει από την ΑΕΚ, συγγνώμη, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Είναι μια αγωνιστική όπως και οι προηγούμενες που θεωρώ ότι γίνονται όλα. Ειδικά με αυτή την αστάθεια που παρουσιάζουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δείχνει τις δύο ειδικά τελευταίες αγωνιστικές ότι από τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ 3 και με τον Παναθηναϊκό ήταν σε καλύτερο φεγγάρι από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να παραπατά, να είναι απρόβλεπτος. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο παιχνίδι της Τούμπας,
0: ναι, ναι.
1: Στον τερμπί των δικεφάλων, έτσι δεν είναι? Και για, ναι, θεωρώ και παραπάνω από 60-70 λεπτά ότι ήταν καλύτερη. Γενικώς είχε αυτή και τις φάσεις να έχει πάρει το παιχνίδι. Βρήκε ένα γκολ στο τέλος και αυτό του δίνει μια περισσότερη όθηση για τον αγώνα στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό πιάνει και το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, παρεπιπτόντως ο Απόστολος Νικολαίδης. Τρίπι τελευταίο παιχνίδι. Αυτή η ιστορία κλείνει. Το μουσιακού χαρακτήρα πλέον, λογικά έτσι και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, η ιστορική έδρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τι να πω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό που ο Μπενίτες είναι ευχαριστημένος και με την εμφάνιση που λέει από τους παίκτες του στην Νέα Φιλαδέλφεια στο τελευταίο παιχνίδι, με όλα αυτά τα οποία βγαίνουν μέχρι, είδα κάτι το φίλο μου τον Μποζιονέλο, yeah. Μάλλον είδα και η AI μια φωτογραφία που τον έχει στο αεροπλάνο τον, με ένα τριφύλι στο Μπενίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αλλά μεταξύ αστείου και σοβαρού και απόλυτης πραγματικότητας και ρεαλισμού είναι φευγάτος ο Ισπανός και δεν το συζητάμε. Δηλαδή εδώ γίνεται συζήτηση, απλώς περιμένει το προαναγγελθέν να πιστοποιηθεί, ας πούμε. Και αυτός το ξέρει, θα αποτελεί παρελθόν. Υπό ότι αυτές οι συνθήκες δεν ξέρω τι προετοιμασία μπορεί να έχουν οι παίκτες και η ομάδα, όμως πάντα είναι ένα κίνητρο για την ιστορία και την πανέλα του Παναθηναϊκού το να παίζει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι μπορεί και όσο μπορεί, αυτό που μπορεί θα το κάνει πάλι. Όπως έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα ντέρμπι. Και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ τα δύο μάτς. Και στο πρώτο παιχνίδι της έναρξης αυτής της ιστορίας των play-offs στην Τούμπα με το δικέφαλο του Βορρά. Το αν είναι αρκετό για να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο, αυτό είναι δικό του θέμα. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική είχε την τύχη και στα χέρια και στα πόδια των παικτών. Τώρα την έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την παραζάλη της φιέστας. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα παιχνίδια. Θα κάνει το δικό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Ανεξαρτήτως φιέστας θα μπορούσε να πάρει σίγουρα να παίξει. Άλλωστε από την ΑΕΚ δεν έχει χάσει την Φιλαδέλφεια στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, είναι γεγονός.
1: Για μένα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Τώρα όμως οι Ερυθρόλευκοι και λόγω εικόνας τους αγωνιστικής συμπεριφοράς, που είναι πολύ βελτιωμένη, το ξαναλέω, και ανώτερη από τον ΠΑΟΚ, αλλά και λόγω αυτής της βαθμολογικής διαφοράς των δύο, έχουν ένα σημαντικό για μένα προβάδισμα, αρκετά σημαντικό, για να πάρουν το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League. Τίποτα όμως δεν είναι βέβαιο. Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να τα δούμε την Κυριακή. Και βεβαίως να απολαύσουμε όλοι, γιατί έτσι πρέπει να είναι και αντικειμενικοί φίλαθλοι εκτός οπαδών, την φιέστα μια ΑΕΚ που είναι πανάξια πρωταθλήτρια.
0: Δημοσθένη Καρμίρη, σε ευχαριστώ πολύ. Το ραντεβού μας είναι Κυριακή στις 7.30. Να είσαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Η Θεία από το χωριό, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 9.43 Intermittent Sports.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακ μπάνι.

0: 9. 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι...
3: Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, κυρίως στο στόμα και στους πνεύμονες, αν και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά κενά. Η μελέτη βασίστηκε σε δεκάδες έρευνες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και εξετάζουν τόσο βιολογικούς δείκτες σε χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων, όσο και εργαστηριακά δεδομένα. Οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, Αλεξάνδρα Σταυροπούλου και Θάνος Δημόπουλος, τονίζουν ότι το άτμισμα είναι σχετικά νέο φαινόμενο και δεν υπάρχουν ακόμη μακροχρόνιες μελέτες που να αποτυπώνουν το πραγματικό φορτίο καρκίνου στον πληθυσμό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων εκτίθενται σε χημικές ουσίες που θεωρούνται δυνητικά καρκινογόνες. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι κανένα ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν έχει εγκριθεί ως επίσημο θεραπευτικό μέσο διακοπής καπνίσματος, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για τη χρήση τους από εφήβους. Το βασικό συμπέρασμα της ανασκόπησης είναι ότι το άτμισμα δεν μπορεί να θεωρείται κίνδυνο. Αν και εκτιμάται πως είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό κάπνισμα, παραμένει άγνωστο πόσο ασφαλέστερο είναι πραγματικά και ποιες θα είναι οι συνέπειες μετά από δεκαετίες χρήσης.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Είμαι τοπική σύγκρουση που εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με φόντο την εκμίσθωση ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Προειδεάζει για μια σκληρή προεκλογική μάχη με χαρακτηριστικά ακραίας τοξικότητας. Συστατικό στοιχείο η πόλωση, η οποία μπορεί να συσπυρώνει τα κομματικά ακροατήρια, απογοητεύει ωστόσο και αποθεί τους μετριοπαθείς πολίτες. Απομακρύνει από την ουσία των προβλημάτων, απομακρύνοντας δυνητικά και μέρος του εκλογικού σώματος από την κάλπη. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Πάνω Σαργύρη στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0910. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα θέσει το κόμμα σε προεκλογική ετοιμότητα. Μένεται η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και Άδωνη Γεωργιάδη. Χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, που επισημαίνει ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Η ιστορική χαρακτήρισε την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής, όπως είπε, στρατηγικής σταθερότητας. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητά σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, από που αναχώρησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, χωρίς ωστόσο να τις προσδιορίσει. Ως προς την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social γνωστοποίησε πως η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στο εφετείο της Αθήνας η Μαρία Καριστιανού σήμερα προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορία στην ανάκριση με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος στην τραγωδία των Τεμπών. Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού, το οποίο προανήγγειλε με βίντεο AI στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώσεις. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους για δεύτερη φορά στη συμπρωτεύουσα η πρωτομή του δολοφονημένου στου Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Λυγή σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέσω GAV ή μέσω ΚΕΠ για το Youth Pass, το επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Στέλεχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων, αιτήσεις έως στις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athena984.gr. Και νεφώσους αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Εν μέσω της ενδυνόμενης σύγκρουσης με το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της νέας ηχηρής παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με αιχμές για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ξεκινούν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Βεβαίως, ενδιαφέρον σήμερα είναι σταμένο στην Ένα αρτήρια ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Βασικός στόχος θα είναι να εκπέμψει μηνύματα συσπήρωσης και ενότητας στον χώρο του κυβερνώντος κόμματος, με το βλέμμα βεβαίως στις επόμενες εκλογές. Και ιδιαίτερα, όπως λένε οι πληροφορίες, θα απευθυνθεί και θα απευθύνει ένα κάλεσμα για συστράτευση στο κομμάτι εκείνο του εκλογικού σώματος που συναντήθηκε, όπως λένε, στη Νέα Δημοκρατία με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στις κάλπες του 2019 και του 2023. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 ως σήμερα. Να αναφερθεί βεβαίως στις προτεραιότητες και στις κατευθύνσεις που θα παρτίζουν, θα έλεγε κανείς, το βασικό κυβερνητικό, το αφήγημα για την Ελλάδα του 2030, mm-hmm. που βρίσκεται βεβαίως και ως κεντρικό σύνθημα σε αυτό το συνέδριο. Επίσης, όπως λένε πάντα οι πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός προτίθεται να απευθυνθεί ιδιαίτερα μέσα στο γενικότερο δημοσκοπικό κλίμα που εμφανίζει βέβαια στη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται μακριά από τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών και από τα επίπεδα της αυτοδυναμίας. Mm-hmm. Να απευθυνθεί λοιπόν σε εκείνο το κομμάτι που την είχαν ψηφίσει και σήμερα εκφράζουν δυσαρέσκεια, παρατηρούνται σημάδια κόπωσης μετά από δύο κυβερνητικές θητείες της Νέας Δημοκρατίας. Και σε όλο αυτό το πλαίσιο, ένα βασικό ερώτημα που πληροφορούμαστε ότι θα επιχειρήσουμε σαν την ομιλία του να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι γιατί να υπάρξει μια τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία. Οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν πως ως προς αυτό ο κ. Μητσοτάκης θα επικαλεστεί αφενός το γεγονός ότι θεωρεί πως δεν υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και αφετέρου βεβαίως ότι έχει σημασία να παραμείνει η χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει μπει τα τελευταία χρόνια και να συνεχιστεί αυτή η πολιτική των φοροελαφρύνσεων και των αυξήσεων mm-hmm. στα εισοδήματα.
0: Με λίγα λόγια, θα δώσει σήμα εκλογικής ετοιμότητας, κάλεσμα για συσπήρωση και θα επαναλάβει το διακύβευμα περί σταθερότητας, στο οποίο ακούμε όλο το προηγούμενο διάστημα να επισημαίνεται από πλευράς Μαξίμου Απόστολε.
1: Ακριβώς, Κατερίνα, δίνοντας έμφαση και σε όλους τους παράγοντες που συνθέτουν αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με τις οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές επιπτώσεις που υπάρχουν, και αυτό το οποίο θα κάνει σε ό,τι αφορά την σταθερότητα, που είναι ένα διακύβευμα που σταθερά θα θέτει μέχρι τις επόμενες εκλογές, έχει καταστεί σαφές αυτό. Αυτό το οποίο θα υποστηρίξει και πάλι ο κ. Μητσοτάκης, θα επιχειρηματολογήσει περί αυτού, είναι ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία εγγυάται τις κατακτήσεις της χώρας και αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την πολιτική σταθερότητα. Και επειδή μίλησες και για εκλογές και επειδή σε κάθε περίπτωση αυτό το συνέδριο θα είναι υπό μία έννοια μία αφετηρία για την προεκλογική προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας, όποτε και να γίνουν εκλογές, όμως ένα συνέδριο που γίνεται μέσω πολύ έντονης σεναριολογίας για εκλογές και το ενδεχομένως και το φθινόπωρο, ενδεχομένως και στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου, υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες ήδη που έτσι κυκλοφορούν, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός δεδομένων όλων αυτών των σεναρίων και πόσο κατηγορηματικά, πόσο ξεκάθαρα και πόσο πιστικά mm-hmm. θα τον ακούσουμε να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως έχει πει αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά όπως δεν έτσι είπε με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο στις τελευταίες δημόσιες ομιλίες του.
0: Εκκινώντας πάντως αυτή η άτυπη προεκλογική περίοδος, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι και παίρνουμε ήδη μια γεύση, Απόστολε, είναι η πάρα πολύ υψηλή τόνη, οξυμένη τόνη και το κλίμα πόλωσης, θα έλεγα, που δημιουργείται λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας την οποία προκαλεί αυτή η υπόθεση με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, με βολές κατέρωθαν και ανακοινώσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης χτυπώντας κόκκινο.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Πάντως, πριν πάμε σε αυτό να ολοκληρώσουμε μεσοκομματικά, λέγοντας ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι ομιλίες παρουσιάζουν που θα κάνουν αύριο τα υπουργοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά υπουργοί οι οποίοι, και στελέχη το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα στην Νέα Δημοκρατία όταν κινήσουν διαδικασίες για αυτή την επόμενη μέρα. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ομιλία του κ. Δένδια που θα κάνει, γιατί γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τις αιχμές σε βάρος από πλευράς του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Και βεβαίως από τα σημαντικά, θα έλεγε κανείς, σε ό,τι αφορά αυτή την εικόνα που θέλει να εκπέμψει η Νέα Δημοκρατία, εικόνα ενότητας, είναι το γεγονός ότι θα απουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ενώ σίγουρα και εξελίξει των τελευταίων ημερών, όπως η επιστολή των 10 πρώην στελεχών, η υπόθεση, η παρέτηση της κ. Γελεστάθ, είναι σίγουρο ότι και αυτές έχουν έτσι συμβάλει στο να δημιουργείται και ένα κλίμα προβληματισμού, θα έλεγα, για τις συνθήκες μέσα στις οποίες ξεκινάει αυτό το συνέδριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό το οποίο λένε στην κυβέρνηση, και μάλιστα σήμερα πριν σε συνέντευξη το κ. Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστήριξε, είναι ότι αυτό που έχει ως τίτλο θέτει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι, όπως είπε, όποιος παίρνει ανέμους στερίζει φιελές, γιατί σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο μετά ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, υπενθυμίζοντας βεβαίως το ότι ο Πρωθυπουργός είναι ενοχιστωτής της συγκάλυψης που του είχε πει και επικαλείται ο κ. Μαρινάκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα των τελευταίων ημερών, τόνισε ο κ. Μαρινάκης ότι έχουν προκύψει δύο. Είναι πρώτα το ζήτημα του Ποθενέσχες, όπου, όπως είπε, δέχομαι πραγματικά ότι ένας λογιστής μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος, γιατί τις προηγούμενες χρονιές ο κ. Ανδρουλάκης το
2: δίνωνε. News.
1: Για αυτό ότι έθεσε όμως κάποια θέματα, όπως είπε ο κυβερνικός εκπρόσωπος, ως προς το ότι έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό, ενώ ίδιες ζητά να φορολογηθούν οι τράπεζες. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα για το που έχει προκύψει με το ακίνητο, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι είπαμε ότι υπάρχει κάποιο νομικό θέμα.
0: Αναδεικνύει την ηθική διάσταση της υπόθεσης.
1: Και ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο, ούτε να θέσουμε τέτοια θέματα όπως είπα. Αυτά όλα τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Ότι εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που πάντα σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από τον ελληνικό δημόσιο, χωρίς, επανέλαβα αρκετές φορές, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα όπως είπα.
0: Λίγο θα περάσουμε αναλυτικά και στο ΠΑΣΟΚ να δούμε πώς σχολιάζει και απαντά. Να σε ευχαριστήσω, Απόστολε. Εμείς να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Για λίγο ακόμα στα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο κλήθηκε να σχολιάσει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία μίλησε στο σταθμό της πόλης, και τον Γιώργο Κατσίγιαννη.
4: Η Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε ιστορικά, είναι μεγάλη λαϊκή παράταξη της κεντροδεξιάς. Και προχωρά με μεγάλα, τολμηρά, ασφαλή βήματα σε όλες αυτές τις συνθήκες που εξελίσσονται μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Επειδή πολλής λόγος έγινε για μια ομάδα 10 ανθρώπων, πρώην βουλευτών, υπουργών, υπουργών ή στελεχών, οι οποίοι έτσι έστειλαν μια επιστολή και είπαν φεύγουμε, εγώ θα πω ότι η ψυχή της παράταξης πρώτα απ' όλα είναι κυρίως οι πολίτες. Και δεν ξέρω αν 10 άνθρωποι έχουν περισσότερο ψυχή από όλον αυτόν τον κόσμο που τίμησε τη Νέα Δημοκρατία. Σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό, τι να πω, δεν ξέρω αν στοιχίζει πολιτικά. Αυτό που μπορώ να σας πω με υλικά ειλικρίνεια είναι ότι δεν είναι μια ευχάριστη εικόνα σίγουρα για κανένα νεοδημοκράτη. Προφανώς θα προτιμούσαμε ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός να είναι παρόν στο συνέδριο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει σίγουρα μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχει συνδεθεί και ιστορικά με την παράταξη. Από εκεί πέρα είναι μια προσωπική απόφαση. Την ψευόμαστε και ούτε είναι και κομψό νομίζω να μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω ή να σχολιάσω αυτή την επιλογή.
0: Η κυρία Σδούκου αναφέρθηκε και στα εναμονή κόμματα, για να την ακούσουμε.
4: Εμείς σίγουρα διεκδικούμε μια τρίτη αυτοδυναμία και θέλουμε να πείσουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί αξίζει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, διάφορα κόμματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, θα έλεγα ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί τα κοινά στα οποία απευθύνεται είναι τελείως διαφορετικά από το κοινό στο οποίο απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Σαμαρά, δεν ξέρω, δεν έχει πει ότι θα κάνει κόμμα, οπότε. Και να σας πω τώρα, χωρίς εκδηλωμένη πρόθεση, δεν θα έχει πραγματική αξία. Δεν μπορώ να πω εγώ τι θα κάνει, ελπίζοντας ότι όντας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί από την παράταξη και ο ίδιος βεβαίως είχε πολύ μεγάλη θετική συνεισφορά στην διακυβέρνηση του τόπου, θεωρώ ότι θα ζυγίσει πολύ προσεκτικά τι θα κάνει. Στο ζύγι της ιστορίας θα σας έλεγα πιο πολύ και όχι της πρόσκαιρης πολιτικής επικαιρότητας. Εντάξει, τον κύριο Τσίπρα τον έχουμε ζήσει καλά στο πετσί, δεν μας τρομάζει καθόλου, πρέπει να σας απαντήσω. Πιστεύω ότι ο κόσμος θυμάται ακόμη όλα αυτά που ζήσαμε στην διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Δεν μας τρομάζει καθόλου ούτε το rebranding, ούτε αυτό το δίθεν φρέσκο και νέο. Ο ίδιος άνθρωπος είναι, κακά τα ψέματα.
0: Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νόμιμος και ηθικός είμαι, δήλωσε χθες βράδυ στο Άξιον 24 ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρέχοντας διευκρινήσεις για την υπόθεση του ακινήτου που έχει πυροδοτήσει εντονότατες αντιδράσεις και κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί Πασόκ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Υπουργός Υγείας πάντως επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Άξιον 24, χαρακτηρίζοντας ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον πρόεδρο του Πασόκ να δώσει το συμβόλαιο του 2004, το οποίο και επικαλείται. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο εκ νέου σήμερα, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας Ίχαρη Λαοτρικούπη. Και εμείς πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για μετανόητο και χιδαίο παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας που με χορηγού συνεχίζει την δασπολογία με μοναδικό στόχο να πλήξουν το Πασόκ και τον πρόεδρό του, κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη. Τονίζει ότι γίνεται προσπάθεια συμψηφισμού προκειμένου να κρύψουν τη δική τους παρακμή για την πολιτική τους ζωή. Σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της Δημοκρατικής Παράταξης φαίνεται ότι σήμερα συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές, σημειώνει το Πασόκ, που κάνει λόγω για οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων που προσπαθεί να στήσει ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Σχολιάζοντας η Χαριλάου Τρικούπη τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι λέει ψέματα, το Πασόκ σημειώνει ότι ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει και σήμερα τα ίδια ψεύδη και συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Τα ίδια, υπενθυμίζει το Πασόκ, έλεγε και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμαλή, πριν εντυχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, σημειώνει το Πασόκ, και τονίζει ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη, θα προχωρήσει το Πασόκ δικαστικά, ξεκαθαρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, και αναμένει τη δημόσια διάσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Γεωργιάδη δηλαδή, ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την βουλευτική ασυλία. Το Πασόκ, να πούμε ότι σε υψηλούς τόνους απάντησε και στο κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημειώνοντας ότι ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε περίπτωση η κυβέρνηση είναι πίσω από τη στοχοποίηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και χρησιμοποιεί τη λάσπη ως αντίπεινα απέναντι στον αγώνα που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μήνυμα ότι όσο συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα εντείνεται η επιχείρηση σπήλωσης εναντίον του.
0: Βλέπει λοιπόν μια επιχείρηση αντιπερισπασμού από την πλευρά της κυβέρνησης και δολοφονίας πολιτικού χαρακτήρα, όπως ανέφερε και χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης.
6: Και μιλάει για πολιτικά κέντρα και άλλα συμφέροντα που επιτίθονται εναντίον του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα εμείς, η Αθηνά Κορλίρα στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Να κάνουμε ένα μάζεμα εντός εισαγωγικών ως ό,τι αφορά αυτή την διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, η οποία σήμερα ολοκληρώθηκε.
7: Ολοκληρώθηκε. Οι δύο ηγέτες μετά από δύο μέρες που ο ένας επενούσε συνέχεια τον άλλον και δήλωσαν ότι σημειώθηκε πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά πρέπει να σου πω ότι οι βαθιές διαφωνίες παραμένουν. Και αυτά αποτυπώνεται και από την εικόνα στην αγορά. Αφενός μεν οι εμπορικές συμφωνίες δεν ήταν του βεληνικού που ήθελε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Ακόμη και η παραγγελία των 200 Boeing δεν έδωσε το μήνυμα που θα έπρεπε, μάλιστα η μετοχή της εταιρείας έπεσε και βεβαίως...
0: Ανέμενα να αγοράμε μεγαλύτερου αριθμού από ό,τι καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε, 500 περίπου.
7: Περιμένανε γύρω στα 500, ναι, ακριβώς. Ναι. Άρα τα 200 δεν ικανοποίησαν ούτε καν την εταιρεία, η μετοχή της έπεσε και βεβαίως και στην Κίνα οι κινέζικες μετοχές υποχώρησαν. Οι επενδυτές αξιολόγησαν ότι η σύνοδος δεν έφερε ουσιαστικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρξε καμία επίλυση του ζητήματος με τις σπάνιες γαίες. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές που είχαν επιβληθεί ως απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς ισχύουν. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως λέγαμε και χθες ότι έχει επηρεάσει πολύ την αλυσίδα εφοδιασμού βιομηχανιών για υψηλή τεχνολογία και αεροδιαστημική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έγιναν καμία ουσιαστική ανακοίνωση επ' αυτού και βεβαίως υπήρξε και η αυστηρή προειδοποίηση για το θέμα της Ταϊβάν. Ίσως ήταν και η πιο αιχμηρή στιγμή αυτής της συνάντησης, ναι, των δύο ηγετών, λέγοντας ο Σι Τζιν Πινγκ προς τον Τραμπ ότι οποιοδήποτε λανθασμένος ισχυρισμός μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σύγκρουση. Είναι ένα σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών που δεν μπόρεσε να επιληθεί. Είναι η πολιτική για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και οι Κινέζοι δεν δείχνουν να θέλουν να αλλάξουν τη στάση τους. Στο ίδιο πλαίσιο και το θέμα του Ιράν. Υπήρχε η συγκλίνουσα άποψη ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, χωρίς ωστόσο όμως η Κίνα να λέει συγκεκριμένα πράγματα πώς θα βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος και ο Ντόναλντ Τραμπ να μην μπορεί να γυρίσει πίσω με το χαρτί ότι πήρε τη χείρα βοηθείας για την επίλυση, ναι, αυτού του πολέμου.
0: Ναι,
7: αυτό που, mm-hmm, αυτό που κράτησε ήταν ένα καλό κλίμα. Ξενάγησε ο Τραμπ, ο Σι Τζιν Πινγκ τον Τραμπ στους πρώην αυτοκρατορικούς κήπους που είναι η έδρα της εξουσίας. Εκεί έμενε κάποτε και ο Μάο Τσετούγκ δίπλα στην απαγορευμένη
0: πόλη. Ναι, είδαμε εικόνες εντυπωσιακές, είναι αλήθεια.
7: Φάγανε καβουροδαγκάνες, φάγανε ένα ωραίο δείπνο.
0: Και τη μυσταγωγία στο τσάι στη διαδικασία της.
7: Ακριβώς. Ναι. Και βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζιν Πινγκ είπε ότι αυτό ήταν σε ανταπόδοση της ωραίας φιλοξενίας, mm-hmm, που του είχε δείξει ο Τραμπ στο Μάρκο Λάγκο το 2010. Και ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορώντας τον προσκάλεσε στις 24 mm-hmm. Σεπτεμβρίου να επισκεφθεί τη Ουάσιγκτον, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να συμβεί, αλλά μέχρι τότε βεβαίως ο χρόνος είναι πολύς και οι πόλεμοι συνεχίζουν να μένονται.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Λάβδα, καλώς σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευρωπαϊκής και συγκριτικής πολιτικής είναι η θέση. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι να κάνουμε μια αποτίμηση της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, που συνοδεύτηκε από φιλοφρονήσεις, όπως είπαμε, και εικόνες εντυπωσιακής υποδοχής και φιλοξενίας, στη σκιά ωστόσο ενός παρατεταμένου πολέμου στην Μέση Ανατολή. Βλέπετε να εκκινεί κάποια διαδικασία ενδεχομένως από πλευράς Πεκίνου, γιατί πίσω από τις κλειστές πόρτες προφανώς κανείς δεν γνωρίζει τι έχει υποθεί.
8: Σωστά, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, πρέπει να σημειώσουμε δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ότι ακόμα και στο επίπεδο των δηλώσεων υπήρξε μια έμφαση και από τους δύο σε πληθωρικές εκφράσεις. ιστορική, αξέχαστη, πολύ σημαντική, κρίσιμη, τέτοιοι χαρακτηρισμοί, mm-hmm. και από δύο πλευρές όμως. Τώρα, αρχίζει και διαφαίνεται ενδεχομένως ότι η Κίνα εξακολουθεί να υπόσχεται μια καλύτερη εμπορική και οικονομική σχέση, για παράδειγμα η αγορά των 200 Boeing, σε αντάλλαγμα και παράλληλα μαζί με αυτό μια, ας πούμε, εφεκτική στάση σε σχέση με την... με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους αγαπημένους της, όπως είναι το Ιράν, όπως παλιότερα ήταν η Βενεζουέλα, mm-hmm. και χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πληγωθεί πολύ έντονα από αμερικανικές είτε κυρώσεις είτε χτυπήματα στην περίπτωση του Ιράν, σε αντάλλαγμα με μια επιβεβαίωση της θέσης που πολλοί έχουν στη Δύση, ότι τελικώς είμαστε υπέρ της πολιτικής της μίας Κίνας. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε στη μία Κίνα. Με άλλα λόγια, είναι σαν ο Τραμπ σε αντίθεση με τον Biden, βέβαια,
0: ναι.
8: να αποδέχεται ότι αυτή η ευρύτερη περιοχή mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο η Κίνα έχει τον πρώτο λόγο, όπως υποτίθεται, μας είπε στην πολιτική εθνική ασφάλεια στο Δεκέμβριο, ότι για το δυτικό ημισφαίριο οι ΗΠΑ θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο. Και άρα το ζήτημα της Ταϊβάν μπορεί να πάει κάπως χαμηλότερα.
0: Ναι.
8: Δεν είναι, άκουσα για οξύτητα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Η δική μου ανάγνωση είναι ακριβώς η αντίθετη, ότι σε σχέση με παλιότερα, σίγουρα με την περίοδο Biden, αλλά και παλιότερα, mm-hmm. ο Τραμπ εμφανίζεται πολύ soft σε σχέση με αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι.
8: Λέει κάποια ελάχιστα τα οποία πρέπει να υποθούν. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι...
0: Με λίγα λόγια, αν καταλαβαίνω καλά και σας ερμηνεύω, ο καθένας στα του οίκου του.
8: Λίγο, πολύ ναι. Βεβαίως το θέμα είναι αν αποδεχόμαστε ότι υπάρχει τόσο ευρεία ερμηνεία του οίκου της Κίνας και αντίστοιχα του οίκου των πολιτών. Και κινείται ο Τραμπ κοντά στην αντίληψη που είχε και προμηνών, όταν προς μεγάλη μας έκπληξη τότε είδαμε ότι επιβάλλει δασμούς σε κρίσιμα για την Ταϊβάν, προϊόντα στην Ταϊβάν.
0: Mm-hmm.
8: Όπως είναι τα chips των υπολογιστών, όπως είναι η ηλεκτρονική της επιχειρηματική δραστηριότητα, που είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά προηγμένη της Ταϊβάν. Θυμίζω ότι η Asus είναι Ταϊβανέζικη, η Acer είναι Ταϊβανέζικη.
0: Mm-hmm.
8: Για να μην αφαιρθούμε για τον τομέα των semiconductors, που είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο. Άρα αρχίζει και διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Βοήθα μας στη Μέση Ανατολή. Και θα είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ έχει διαψευστεί στην πρώτη του προσπάθεια, τουλάχιστον στο πρώτο έτος, που ήταν αυτό που λέγανε οι Αμερικανοί τεσσαμένος Νίξον. Δηλαδή, όπως ο Νίξον είχε προσπαθήσει να αποσπάσει την Κίνα από την τότε Σοβιετική Ένωση, ο Τραμπ υποτίθεται πως είχε τη στρατηγική ενόραση ότι πρέπει να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα.
0: Ναι, ναι.
8: Δεν το πέτυχε. Και δεν το πέτυχε γιατί δεν μπόρεσε να σταματήσει τον πόλεμο. Βέβαια, για διάφορους λόγους που, αν θέλετε, του ζητάμε.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Λάβδα. Γενικότερα, ο Τραμπ ήρθε ως ειρηνοποιός. Ωστόσο, η σύραξη που μένεται στη Μέση Ανατολή και η αδυναμία του να κλείσει το μέτωπο της Ουκρανίας καταδεικνύει το αντίθετο, καθιστώντας τον, έχω την αίσθηση, και αδύναμο κρίκο και αναξιόπιστο. Γίνεται τώρα αναπόφευκτα μια σύγκριση με το Xi Jinping, ο οποίος...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η ώρα είναι 2:30.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
13: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: να πληρωθούν μόνο στο δυτικό ημισφαίριο, που μας λέει ο Τραμπ, από την απόδομα ασφαλείας του 2025. Και δεν μπορούν επίσης, προς το παρόν τουλάχιστον, να βρουν το ρόλο του ειρηνοποιού στο ρωσοουκρανικό. Αλλά το ότι η Κίνα δείχνει έναν ήρεμο πραγματισμό, θα τον έλεγα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ισχύ της, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνη στο μέλλον. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ούτε έχει παραλάβει από το παρελθόν, ούτε θέλει αυτή τη στιγμή να αναπτύξει μια παρεμβατική ισχύ. Αυτό είναι γεγονός και ως προς αυτό συμφωνώ με αυτό που λέτε. Αλλά η ανάγνωση της Κίνας ως αποκλειστικά ήρεμης πραγματιστικής δυνάμεως είναι φωτογραφία του παρόντος και του παρελθόντος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε από κάτω ότι αυξάνει την επιρροή της στην οικονομική και εμπορική και έχει μια άνευ προηγουμένη διαδικασία χτισήματος της αιωτικής ισχύως της. Αυτό δεν καθεστά άμεσα επικίνδυνη καθόλου. Και μάλιστα είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι το μέλλον είναι μέλλον, το προσέχουμε, αλλά αυτή τη στιγμή με την Κίνα έχουμε μια καλή σχέση, πρέπει να την καλλιεργήσουμε περαιτέρω. Και αυτό αφορά και την Ελλάδα, έτσι, για λόγους που γνωρίζετε, για τα λιμάνια, για την εμπορική επένδυση που είχε κάνει. Και άρα νομίζω ότι δεν θα χαρακτήριζα τον Τραμπ το πολεμοκάπηλο πρόεδρο, θα τον χαρακτήριζα ένα πρόεδρο που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των αρχικών υποσχέσεων και της ανάγκης να αντιμετωπίσει έναν γίγαντα ο οποίος αναπτύσσεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι δεδομένος. Να θυμίσω ότι αυτές τις μέρες πολλοί Αμερικανοί σχολιαστές που πρόσκυνται πολιτικά και ιδεολογικά στο Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτηρίζουν τον Τραμπ πολύ soft απέναντι στην Κίνα. Μάλιστα. Και ορισμένοι συνάδελφοι δεν πρέπει σαν Αμερικανοί. Είναι πιο σύνθετη η κατάσταση. Ο Τραμπ βλέπει ότι απέτυχε να κάνει τον ανάποδο Νίξον που λέγανε, δηλαδή να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα. Προσπαθεί αυτή τη στιγμή με την Κίνα να εξελιχθεί η σχέση και να μην πάει σε μια αντιπαράθεση. Υπάρχουν εμπορικά συμφέροντα.
0: Εκεί πιστεύετε ότι έχει εκαμφθεί αυτός ο λεγόμενος εμπορικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών?
8: Όχι, αλλά είναι πολύ σύνθετος, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Κίνα εξακολουθεί να κρατάει πολλά χαρτιά της Αμερικής, ενώ μέρος του αμερικανικού χρέους. Πολλά χαρτιά της Αμερικής, η Αμερική είναι υπερχρεωμένη, έχει τη δυνατότητα να είναι. Η Κίνα υπογείως προσπαθεί όλο και περισσότερο να ορίσει το δικό της νόμισμα ως νόμισμα σε ένα μέρος των συναλλαγών και στους BRICS και πέραν των BRICS. Άρα ο λανθάνων ανταγωνισμός είναι οξύτατος και εξελισσόμενος και νομίζω θα συνεχίσει να εξελίσσεται.
0: Άρα,
8: ότι ο ΣΥ, επιτρέψτε με αυτό, ότι ο ΣΥ επανέρχεται για τρίτη φορά για να μας πει ότι δεν είμαστε δεσμευμένοι, εγκλωβισμένοι από την παγίδα του Θουκυδίδη όπως την είχε αναλύσει ο Κρέμ Άλισον από καιρό, αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί δεν θα επανερχόταν για τρίτη φορά και με δεύτερο πρόεδρο. Άρα νομίζω ότι η Κίνα θέλει στο προβλεπτό μέλλον να παραμείνει ισχυροποιούμενη χωρίς πολεμικές κρίσεις.
0: Μάλιστα.
8: Μία είναι η περίπτωση που εκείνη μπορεί να πάει στην η Ταϊβάν. Και εκεί ο Τραμπ είναι πολύ προσεκτικός.
0: Και γι' αυτό και έσπευσε να το θέσει, να θέσει αυτή την κόκκινη γραμμή ανοιχτά και ευθέως.
8: Σαφώς. Και ο Τραμπ νομίζω το βλέπει πολύ προσεκτικά, λέει μερικά πράγματα που αναμένεται να πει από τις ΗΠΑ και βεβαίως από το ΝΑΤΟ, αλλά σχέση με τον Biden είναι πολύ πιο ήπιος απέναντι στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
8: Για διάφορους λόγους η σύγκριση είναι μεγάλη, είναι εντονότατη νομίζω.
0: Κύριε Λάβδα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Για να συνεχίσουμε εμείς στα γεωπολιτικά, για την ακρίβεια στα ελληνοτουρκικά, η Άγκυρα φαίνεται να είναι αποφασισμένη να μετατρέψει τον τουρκικό αναθεωρητισμό από πολιτικό σύνθημα σε θεσμοθετημένη κρατική στρατηγική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική κυβέρνηση προετοιμάζει νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η Άγκυρα δεν κρύβεται πλέον πίσω από διπλωματικές ασάφειες ή ρητορικές εξάρσεις κυβερνητικών στελεχών της, προχωρά σε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Επιχειρεί να μετατρέψει τον αναθεωρητισμό σε επίσημη κρατική νομοθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα στον ελεγχόμενο τουρκικό τύπο, η κυβέρνηση Ερντογάν προετοιμάζει νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στο εσωτερικό νομικό της πλαίσιο, επιχειρώντας να προσδώσει θεσμική νομιμοποίηση στις θαλάσσιες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τι είναι αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Είναι η επιτομή της αναθεωρητικής και επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Ερντογάν προβλέπει την δυνατότητα ανακήρυξης θαλάσσιων περιοχών ειδικού καθεστώτος με προεδρικό διάταγμα. Ουσιαστικά η Τουρκία επιχειρεί να θεσμοποιήσει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και να εδραιώσει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών ως πάγια κρατική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι η Άγκυρα προσπαθεί να βαφτίσει νόμιμες τις μονομερείς αξιώσεις της σε βάρος της Ελλάδας. Ενσωματώνει το εσωτερικό τουρκικό δίκαιο της παράνομες διεκδικήσεις της. Πρόκειται για στρατηγική κλιμάκωση, όχι για επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Η Τουρκία γνωρίζει ότι η γεωπολιτική ρευστότητα από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή δημιουργεί παράθυρα πίεσης και αναθεωρητικών ισορροπιών και επιχειρεί να κατοχυρώσει τετελεσμένα πριν διαμορφωθεί η επόμενη περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας και ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Απέναντι σε αυτές τις διαφαινόμενες, πολύ σοβαρές τουρκικές μεταδεύσεις, έχουμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, από το ακριτικό αγαθονήσι δηλώνει: ο τουρκικός αναθεωρητισμός κλιμακώνεται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και καταλήγει ο κ. Δένδιας, και από εδώ, από λογοθανήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ό,τι προβλέπει δηλαδή η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτά είπε ο Νίκος Δένδιας. Όμως, Κατερίνα, για τις τουρκικές πρωτοφανείς, όντως πρωτοφανείς μεθοδεύσεις, υπάρχει μια κρίσιμη αλήθεια, με ισχυρό νομικό αίρισμα. Κανένα τουρκικό νομοσχέδιο δεν μπορεί να ακυρώσει το διεθνές δίκαιο. Καμία ιστορική νομοθεσία της Τουρκίας δεν μπορεί να παράγει κυριαρχικά δικαιώματα σε βάρος άλλου κράτους, είτε πρόκειται για Ελλάδα, είτε πρόκειται για την

0: σε πεδίο διαρκούς διαπραγμάτευσης και μάλιστα από θέσεις στρατιωτικής ισχύως. Η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει και διεθνώς να αναγνωριστεί ως αντίληψη ότι όλα συζητούνται, όλα αμφισβητούνται και όλα μπορούν να επανακαθοριστούν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή όπως την αυτή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα υποπίεση και επίδειξη στρατιωτικής πυγμής.
1: Κατερίνα. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ολοκληρώθηκε σήμερα στην Αθήνα η πρώτη τετραμερής υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη με τη συμμετοχή Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας. Η Χριστιανά Κούσκο έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενεργειακή ασφάλεια, η ενίσχυση των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και ενοποίηση των αγορών στην περιοχή. Οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να θεσμοθετήσουν τη συνεργασία τους με την επόμενη υπουργική συνάντηση να προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Στο κοινό ανακοινωθέν οι Υπουργοί Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας υπογράμμισαν ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν πλέον μόνο εθνική υπόθεση αλλά κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή ευθύνη. Παράλληλα σημείωσαν ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο την αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος μέσω ισχυρότερων διασυνδέσεων και στενότερης συνεργασίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η ενέργεια μετατρέπεται σε γέφυρα σταθερότητας και συνεργασίας, ανακοινώνοντας τη διεύρυνση του κάθε του διαδρόμου με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Mm-hmm. Όπως ανέφερε, οι νέες υποδομές και οι διασυνδέσεις ενισχύουν τόσο την ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Μία ημέρα μετά το βίντεο που ανήρτησε προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την ανακοίνωση κόμματος, η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε το πρωί στο εφετείο της Αθήνας. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα, θα μας πει ευθύς αμέσως για ποιο λόγο, ποια είναι το διαδικαστικό που ακολουθείτε σε ό,τι αφορά την υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών. Μίνα, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε το πρωί στο εφετείο της Αθήνας, όπου και κατέθεσε ως υποστήριξη κατηγορίας απέναντι στον πρώην Υπουργό Οικοδομών και Μεταφορών, Κώστα Κλέα Καραμαλή, ο οποίος, να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι μετά από άδεια της Βουλής ελέγχεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με την υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, πριν να ξεκινήσει την κατάθεσή της, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει κάτι που έχουν κάνει και πολλοί άλλοι συγγενείς θυμάτων, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από κακούργημα σε πλημέλημα. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά στις υπουργικές ευθύνες, ένα μάλιστα από τα άρθρα που έχει τεθεί στη σφαίρα του δημόσιου διαλόγου εν ώψη της δραματικής αναθεώρησης, χαρακτηρίζοντάς το ως πολυλήθρα του ΣΥΟΑΜ και είπε ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στη δικογραφία, ο πρώην Υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε ως όφιλε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά είπε η κυρία Καριστιανού, εν πλήρη συνειδήση αποδέχτηκε την πιθανότητα του θανάτου που δυστυχώς συνέβη στην υπόθεση των Ντεμπών. Να σας πω ότι η παρουσία της είχε και πολιτικό άρωμα.
1: Βέβαια.
3: Σαφώς, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα,
1: μετράμε αντίστροφα.
3: Μια μέρα, λοιπόν, μετράμε αντίστροφα. Η ίδια είπε ότι το εγχείρημα αυτό θα ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη. Δεν δέχτηκε να ανοίξει τα χαρτιά της και να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος, όμως είπε χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή, γιατί να μην υπάρχει ελπίδα. Αλλήμονόμαστε αν δεν υπάρχει ελπίδα, παραπέμποντας ίσως στο όνομα του κόμματος. Και να σας πω ότι και τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα, πιθανότατα και τη Δευτέρα το πρωί, η Μαρία Καριστιανού θα βρεθεί στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά και το καταστατικό του κόμματος πριν την παρουσίαση δημόσια στην Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του πολιτικού εγχειρήματος εκ μέρους της κυρίας Καριστιανού.
1: Κατά πληροφορίες, την 5η 21 Μαΐου, βεβαίως μένει να εξακριβωθούν.
4: News.
1: γιορτή, όπως συνηθίζουμε να λέμε μήνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ στην τελική ευθεία.

0: νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων, καθώς στις επόμενες μέρες πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Φτάσαμε πλέον στο τέλος ό,τι αφορά το νομοθέτημα του νέου κώδικα δήμων και κοινοτήτων, ο οποίος μετά από σχεδόν 20 χρόνια θα κάνει την εμφάνισή του. Είναι 761 άρθρα το νόμος αυτός, ο νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων, και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ενώ στις 25 του Μάη πρόκειται να γίνει ειδική συνεδρίαση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, προκειμένου εκεί να υπάρξει μια πλήρη παρουσίαση του νόμου και ταυτόχρονα να μπουν και οι τελικές, να το πούμε έτσι, πινελιές, οι όποιες παρατηρήσεις από την πλευρά της ΚΕΔΕ. Βέβαια, έχουν δουλέψει δύο επιτροπές προς την κατεύθυνση αυτή από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, προκειμένου το νέος κώδικας να μπορέσει να μπει πλέον, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο να εισαχθεί στη Βουλή. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο νέος κώδικας προβλέπει το εκλογικό σύστημα, το νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος θα βγάζει δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Θα δούμε αν θα είναι 42-43%. Mm-hmm. Υπάρχει μια επιφύλαξη εκεί. Προβλέπει τα έσοδα από τις κλήσεις και από τις κάμερες να μεταφέρονται, μάλλον να μοιράζονται στους Δήμους, στο κράτος και στην Ένωση των Αστυνομικών. Προβλέπει αλλαγές στις πολεοδομίες με το κτηματολόγιο. Προβλέπει, θεσπίζει ένα τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο έχει να κάνει με εισπράξεις, τις οποίες όμως θα καθορίσουν οι Δήμοι το τέλος, το ύψος του. Βάζει δηλαδή τους Δημάρχους να θεσπίσουν ένα νέο τέλος, να το ορίσουν, ενώ υπάρχει μια κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, καθώς έχουν ενταχθεί τα πολλά άρθρα, νόμοι, νομοθετήματα, αποφάσεις, όλα αυτά σε ένα άρθρο, σε δύο άρθρα, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η πολυνομία και η πολυδιάσπαση. Μάλιστα. Και εκεί φαίνεται και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής νομοθεσίας. Να πούμε ότι υπάρχει και η άποψη από την πλευρά των περιφερειαρχών, οι οποίοι και αυτοί έχουν λόγο, να το πούμε έτσι, οι περιφέρειες στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, και οι οποίοι δείχνουν και ότι και αυτοί συμφωνούν, καθώς θεωρούν ότι το εγχείρημα αυτό χρειάζεται, είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για να προχωρήσει η αυτοδιοίκηση στη χώρα. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Ντούκα σε ό,τι αφορά κυρίως στο εκλογικό σύστημα, το οποίο θεωρεί ότι δεν ήταν απαραίτητο, και δεύτερο, έχει να κάνει με τα οικονομικά του θεσμού της αυτοδιοίκησης. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,1 δις ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τα 22 δισεκατομμύρια. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σκούμπουρα, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ισχυρή δημοσιονομική επίδοση καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως είπες και εσύ, το πρωτογενές πλεονέσμα για την περίοδο Ιανουάριο-Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 5 δισεκατομμύρια και 145 και 175 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας σημαντικά τον αρχικό στόχο που προέβλεπε πλεονέσμα περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια περίοδο πέρσι το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 5 δισεκατομμύρια και 148 εκατομμύρια. Παράλληλα, το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού υπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 1 δισεκατομμύριο και 878 εκατομμύρια ευρώ, όταν ο στόχος του προϋπολογισμού προέβλεπε έλλειμμα της τάξεως περίπου των 900 εκατομμυρίων ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25 δισεκατομμύρια και 25 δισεκατομμύρια και 165 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, καθοριστικό ρόλο στην υπεραπόδοση αυτή είχε η πρόωρη ίσπραξη της 7ης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία αρχικά αναμενόταν να εισπραχθεί τον Ιούνιο. τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,75 δισεκατομμύρια. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και 306 εκατομμύρια ευρώ που σχετίζονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς και 135 εκατομμύρια ευρώ από την δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας του καζίνο στο Ελληνικό.
0: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, το Υπουργείο επισημαίνει ότι αν αφαιρεθούν οι συγκεκριμένες εκτακτές εισπράξεις, τότε τα φορολογικά έσοδα κινούνται οριακά χαμηλότερα από τον στόχο, γεγονός που δείχνει ότι μέρος της υπεραπόδοσης έχει προσωρινό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
2: Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23,3 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας μείωση κατά 686 εκατομμύρια σε σχέση με τον στόχο. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Μια τελευταία ευκαιρία έχουν έως απόψε τα μεσάνυχτα οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% στον πρόσθετο φόρο εισοδήματος. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και αυτό καθώς από αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου και ως τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση μειώνεται αυτόματα στο 3% και ακολουθεί έκπτωση 2% για όσους φορολογούμενους υποβάλλουν τις δηλώσεις τους από τις 16 Ιουνίου έως και στις 15 Ιουλίου, οπότε και λίγη η προθεσμία υποβολής τους. Πάντως, η κατοχήρωση των εκπτώσεων του 4% αλλά και του 3% και του 2% που ακολουθούν ισχύει υπό την προϋπόθεση να εξοφλήσουν οι φορολογούμενοι εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Τον πρόσθετο φόρο που θα προκύψει με βάση το χρεωστικό του εκαθαριστικό. Να αναφέρουμε ότι εντωμεταξύ στα 3.379.992 έφτασε ο αριθμός των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που υποβλήθηκαν έως σήμερα, επί συνόλου 6,6 εκατομμυρίων υπόχρεων φορολογουμένων, με τα χρεωστικά εκαθαριστικά να έχουν αυξημένο αριθμό σε σχέση με πέρυσι, είναι στο 29,23%, τα χρεωστικά 34,10% και οι μηδενικές φορολογικές δηλώσεις 36,67%. Και να προσθέσουμε ότι ο πρόσθετος φόρος εισοδήματος προκύπτει, ο μέσος όρος είναι 1.499 ευρώ. Όσον αφορά την επιστροφή φόρου στα πιστωτικά και καθαριστικά σημειώματα, θα φτάνουν τα 295,3 εκατομμύρια ευρώ, με τη μέση επιστροφή να ανέρχεται σε 256 ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Στο αστυνομικό δελτίο, στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών προχώρησε η αστυνομία. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και για την υπόθεση μιλήσαν τρεις γιατρίνες, 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί γιατροί 51 και 49 ετών και οι τρεις στην περιοχή του Πειραιά. Φαίνεται το κύκλωμα να λειτουργούσε από το 2021. Όσοι γίνονταν η Κατερίνα Γιαπάτη, οι δύο ορθοπαιδικοί γιατροί εξέδιδαν πλαστά παραπεπτικά, χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων οι οποίοι δεν το γνώριζαν και αριθμούς κινητών τηλεφώνων οι οποίοι δεν αντιστοιχούσαν σε κάποιον συνδρομητή. Και στη συνέχεια ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής τα εκτελούσε αυτά τα παραπεπτικά με εικονικές φυσικοθεραπείες. Υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία, Κατερίνα, της αστυνομίας ότι είχαν εκδοθεί 1.641 παραπεπτικά και ο φυσικοθεραπευτής είχε κάνει πάνω από 19.600 εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Υπολογίζεται, Κατερίνα, ότι ο φυσικοθεραπευτής δήλωνε περίπου 500 συνεδρίες τον μήνα, ενώ ο μέσος όρος σύμφωνα με το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών δεν είναι πάνω από 20-25 συνεδρίες τέτοιου είδους. Έγινε μια πρώτη καταγγελία από ασφαλισμένη που ήθελε να κάνει τέτοιου είδους συνεδρίες, αλλά το σύστημα την έβγαζε ότι έχει φτάσει τον προβλεπόμενο αριθμό.
0: Και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς από Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα λοιπόν των μαθημάτων για τους μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι μπαίνουν πια στη διαδικασία των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και τις 12 Ιουνίου για την πρώτη και δεύτερη τάξη του Λυκείου. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί για αυτούς καταληκτική ημερομηνία για τα αποτελέσματα. Τώρα, τα παιδιά της τρίτης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα αρχίσουν επίσης τη Δευτέρα. Ολοκληρώνονται όμως 25 Μαΐου, 27 θα βγουν τα αποτελέσματα και μετά τα παιδιά σιγά σιγά θα μπουν στη διαδικασία των πανελλαδικών. Να θυμίσω ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Μία μέρα αργότερα, 30 Μαΐου, για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Mm-hmm. Οι πρώτοι ξεκινούν με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι δεύτεροι με τα νέα ελληνικά. Οι εξετάσεις μετά θα συνεχιστούν έως και τις 12 Ιουνίου, 16 με 25 ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα και από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν στις ακαδημίες της φυσικής αγωγής. Με εκείνη την περίοδο θα γίνουν οι υγειονομικές εξετάξεις και οι πρακτικές δοκιμασίες αφορούν παιδιά και τον ΓΕΛ και τον ΕΠΑΛ. Οπότε αντίστροφη μέτρηση για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Βέβαια, καλή επιτυχία, υπομονή, ψυχραιμία και όλα να πάνε καλά. Ισίδωρε, σε ευχαριστώ και σου εύχομαι χρόνια πολλά, γιατί εδώ μου ψιθύρισαν στα ακουστικά ότι έχεις γενέθλια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Τώρα, στέλεχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα. Αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δράση, δημιουργική προσφορά περιμένει όσους μετάσχουν φέτος στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Δήμος Αθηναίων αναζητά στελέχη και εποχιακό προσωπικό για την φετινή περίοδο του 2026, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους και επαγγελματίες να γίνουν μέρος μιας μοναδικής κατασκευαστικής εμπειρίας. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι οι τύσεις υποβάλλονται ως 22 Μαΐου και τώρα οι θέσεις τελεχών της κατασκευαστικής είναι βοηθή αρχηγού, υπαρχηγή, κοινοτάρχης, ομαδάρχης, ενώ επίσης ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει και 153 θέσεις εποχιακού προσωπικού, όπου αυτές οι ειδικότητες είναι ναυαγχοσώστες, γιατρός, οδηγός, κοινωνικός λειτουργός, καθώς και ειδικότητες υποστήριξης. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το site του σταθμού μας. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, δηλαδή www.athina984.gr. Ασταθείς ο καιρός του Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη που θα δώσει και έλασπα βροχές σε αρκετές περιοχές. Αύριο στην Αττική πιθανότητα βροχών με τον υδράργυρο να φτάνει τους 25 βαθμούς. Ο Γιάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας για τον καιρό Forecast Weather Greece, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
7: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και ανατολικά. Το Σάββατο αύριο θα έχουμε νεφελώδη καιρό με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές μετά το μεσημέρι. Επίσης, βροχές καταιγίδες θα έχουμε στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολοκαρανία, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, κατά τόπους και τα νησιά του Ιωνίου, κατά τόπους θα είναι λίγο έντονες, κυρίως στην Τροκαρανία και στον υπηρετικό κορμό της χώρας. Από εκεί πέρα τα φαινόμενα θα διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι Κυκλάδες, Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα. Νοτιάδες στο Αιγαίο, αφρικανική σκόνη που θα επηρεαστεί πάρα πολύ η Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και η Κρήτη. Και τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν την Κυριακή και θα περιοριστούν κυρίως στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς σε όλο το κομμάτι της κεντρικής και νότιας Ελλάδας και κοντά στους 25 με μικρή πτώση με 22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, το πρόγραμμα του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών παρουσιάστηκε νωρίτερα στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
8: Καλό σας μεσημέρι. 30 χρόνια παρουσία συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, που επιστρέφει με την 13η διοργάνωσή του από τις 25 Μαΐου. Πρόκειται για έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους θεσμούς στο χώρο του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ, μέσω του οποίου η μνήμη συναντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον δημιουργών από κάθε γωνιά του πλανήτη, την παγκόσμια αυτή απήχηση του φεστιβάλ και την ανάγκη επικοινωνίας και συνομιλίας των πολιτισμών, επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία. Φέτος υποβλήθηκαν 1.285 ταινίες από 114 χώρες και όπως τόνισε η Μέμη Σπυράτου, εμπνεύστρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του αγώνα, κατά τη συνέντευξη τύπου, η φετινή μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει την ανάγκη των δημιουργών να μοιραστούν το παγκόσμιο αγαθό του πολιτισμού και στον αγώνα πρόσθεση συνομιλούν οι πολιτισμοί όλου του κόσμου χωρίς να συγκρούονται αλλά αλληλώς συμπληρώνονται. Οι 62 ταινίες που τελικώς επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα της 13ης διοργάνωσης του αγώνα θα φιλοξενηθούν από τις 25 έως τις 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Mm-hmm. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Μετά τη βράβευση θα ακολουθήσει η συναυλία με την Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη στο φεστιβάλ φέτος τιμά το Μίκη Θεοδωράκη και τον Δημήτρη Λάγιο με τη συναυλία αυτή. Και χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ Κατερίνα είναι ο Αθήνα 984.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Καλωσορίζω τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο για τα play-off της Super League, με τη μάχη για τη δεύτερη θέση να κορυφώνεται, καθώς η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την Κυριακή στις 7.30, την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός, στο κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδι του, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς περισσότερους από τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βρεθεί εκείνος στη δεύτερη προνομίουχο θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τέλος, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ καλείται να ξεπεράσει το σοκ του αποκλεισμού του από το Final Four της Αθήνας και να επιστρέψει στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς στις 7 ρίχνεται στη μάχη των play-off της Greek Basketball League, υποδεχόμενος στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την ομάδα της Μυκόνου.
0: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Αθηνά Ζορμπά, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα σα από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000.
11: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, για τα οποία διατάχθηκε επίγουσα προκδαρτική εξέταση. Συγκεκριμένα, δόθηκε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επίγουσας προκαταρτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτος διοκομένων πράξεων. Είμαι εντάξει με το Ιράν να στείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από το Air Force One επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Για το Σινοαμερικανικό εμπόριο, ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη της Boeing με μια πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη σύνοδο των BRICS στον Εδελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εχμές του παράλληλα κατά του Ισραήλ, υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά. Και ελπίζω ότι η σοφία θα επικρατήσει και ότι θα επιδιώξουμε τη διπλωματία για να διαπραγματευτούμε μια λύση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η λιβανέζικη εφημερίδα Al-Akhbar, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της εκεχηρίας μαζί με μια δήλωση πρόθεση σχετικά με τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του το Πασό, αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλάει για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Όταν θέλεις να κάνεις τον κριτή των πάντων, θα κριθείς και εσύ. Εμείς θέτουμε ερωτήματα και ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να δώσει εξηγήσεις, δήλωσε στον Αθήνα 984 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάσσει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τις υποθέσεις άρσης ασυλίας που αφορούν τη ζωή Κωνσταντοπούλου, κυρίως από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών στη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε τη Νέα Δημοκρατία για κατάχρηση εξουσίας και πρωτοφανή πολιτική μεθόδευση, ενώ υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης, θέτοντας θέμα κυρότητας της διαδικασίας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, ενώ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Άνεμοι από νότιες ευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Comic Tom Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Αθήνα 984.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Φτάσαμε Παρασκευή. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Έχουμε τη σύμπραξη της Παρασκευής. Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Έτσι ντε και πλέον τρακαρέ με τρένο. Εδώ θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα. Μέρος Α, κυρίες και κύριοι. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά ο Διονύσης First. Έχουμε μαζέψει πολλά ηχητικά, έχουμε μαζέψει κατά κάποιο τρόπο τα καλύτερα της εβδομάδας, παρόλο που η επικαιρότητα τρέχει, θα συμπληρώσουμε και άλλα και από αυτά τα οποία έχουν γίνει τις τελευταίες 24 ώρες θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τα παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με ρυθμό, πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι για να αποκαταστήσουμε την επαφή. Μόλις τελειώσει το τραγούδι και ο Δημήτρης Χατζιαρ... Και ο Δημήτρης Μουτζουράκης και ο Μιχάλης Χατζαρσενίου θα είναι μαζί μας.

0: του αυτή, we for εμείς. Τέσσερις γίναμε. Καλησπέριζω τα παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Καλά, είμαστε λίγο απομακρυσμένοι. Έτσι, ειδικών συνθήκων οι εκπομπήσεις.
0: Δεν υπάρχουν αποστάσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα πάντα μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. News.
2: Εξ αφορμής της συγκυρίας σημερινής, βρήκα πρόσφατα στο αρχείο μου μια εκπομπή που είχαμε κάνει προαμνημονεύτων και συγκεκριμένα επί κορονοϊού.
0: Ναι.
2: Όπου στο στούντιο ήταν μόνο ο Μιχάλης Λάνης.
0: Ναι.
2: Εγώ, ο άλλος ο Μιχάλης και ο Μπάμπης ήμασταν στα σπίτια μας. Για τους γνωστούς λόγους. Θα το θυμάσαι, φαντάζομαι.
0: Βέβαια.
2: Όλα λοιπόν τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
1: Και όλα τα ίδια μένουν, έτσι.
0: Επί κορονοϊού η αλήθεια είναι ότι δεν χάσαμε μέρα, έτσι. Ήμασταν κάθε μέρα στα μικρόφωνα, ήταν αυτή η ιστορία, αυτή όλη η παράνοια. Εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να κολλήσουμε ούτε και να μεταδώσουμε. Δεν ξέρουμε τώρα πώς έγινε αυτό. Αλλά αυτά ήταν τα πρώτα θαύματα μιας κυβέρνησης η οποία φυσικά
2: γιατί,
0: και.
2: Α, σου πω εγώ, γιατί τους αριστερούς δεν τους θέλει ούτε ο κορονοϊός.
0: Ούτε! Ούτε ο κορονοϊός.
2: Γι' αυτό και πώς βγήκαν τα εμβόλια, πέσαν οι κρουέζες όλοι απάνω και δεν έμεινε τίποτα.
0: Α, μπράβο. Τι, έχουμε κανένα νέο από την Κίνα?
1: Από την Κίνα πήγαν όλα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τελευταία εξέλιξη είναι ότι αγοράζει και αεροπλάνα η Κίνα από την Αμερική.
0: Από την Αμερική?
2: Όχι όσα θα έπρεπε όμως.
1: Όχι όσα θα έπρεπε.
2: Δηλαδή τσιγκουνιές. Πέθανε τσιγκουνιές.
1: Τι να κάνεις. Βέβαια θα είναι τεχνολογικά εξελιγμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές κινέζικους.
3: Για το Ιράν όμως, για το Ιράν δεν πήγαμε ρε παιδιά. Για το Ιράν δεν είπαμε και πάρα πολλά.
1: Είπαμε και κάτι για το Ιράν.
2: Δηλαδή άμα πας ένα ταξίδι, τα beauty free δεν θα πάρεις μια σοκολάτα?
3: Βρε θα πάρεις και μια κούτα τσιγάρα, εννοείται. Εννοείται.
0: Τσιγάρα δεν μπορεί να πάρεις τώρα άμα είσαι Σέγγεν Μέγγεν.
3: Ναι,
1: βέβαια.
0: Τίποτα, δεν έχει σιγάρα. Πάνω από αυτά που ξέρατε κάποτε που τα βάζαμε μέσα 5-5 τα πακέτα, κάλτσες, παντελόνια. Δώστα. Φωνάζαμε μέσα στο αεροπλάνο, ποιος δεν καπνίζει. Έλεγε. Πενταγόταν κάποιο εγώ, γιατί πάρε μια κούτα και μη μιλάς. Για να τα περάσουμε, τελειώσαν αυτά, παιδιά.
1: Πώς γινόταν το κοντραμπάντο παλιότερα, καταλάβες.
2: Τώρα παγκοσμιοποίηση.
0: Τα θυμόσαστε αυτά που γυρνούσαμε και μας λέγανε έχετε να δηλώσετε τίποτα?
2: Είμαι πολύ συγκινημένος που γυρίζω στην πατρίδα.
0: Τέτοια λέγαμε, ναι. Εγώ έλεγα συνέχεια που με ρωτούσαν έχετε να δηλώσετε τίποτα, τους έλεγα τα άπλυτα. Έχω να δηλώσω τα άπλυτα, έλεγα. Μια φορά είχα αλλάξει 3 αεροπλάνα, γυρνούσα και την πάτησα. Γιατί ήταν η εποχή, δηλαδή θυμόσαστε εσείς, που δεν μπορούσε να φέρεις ηλεκτρικές συσκευές από το εξωτερικό.
2: Όχι, μας θύμισες τώρα.
0: Μπράβο. Και εγώ είχα τσαμακώσει ένα Walkman. Λοιπόν, το είχα φέρει απ' έξω και το είχα κρύψει μέσα στην τσάντα. Αλλά ξέρεις, τώρα φτάνω άγρια ξημερώματα. Είχαμε αλλάξει 2 αεροπλάνα. Ναι, είχαν και καθυστέρηση και φτάσαμε εκεί. Και με το που φτάνω ήταν ένας ξάγρυπνος φουκαράς. 2-3 ώρα τα ξημερώματα, περνάμε, φτάνουμε εκεί. Φτάνω και εγώ γαμαρωτός. Μου λέει Λεβέντη, έχεις να δηλώσεις τίποτα? Όχι, του λέω. Μου λέει κάτι, τίποτα ηλεκτρονικό, ιστορίες? Όχι, του λέω, αδελφέ, τίποτα. Καλά, μου λέει τα ακουστικά, γιατί τα φοράς? Είχα ξεκάσει να βγάλω τα.
1: Έχω προβλήματα ακοής, έπρεπε να πει.
3: Για να κοιμάμαι ήσυχος.
2: Την ίδια φορά είχαμε πάει στα Κανάρια νησιά μας, είχε πάει το Μέγκα ένα ταξίδι, εκείνα τα ταξιδιωτικά που έκανε με τον Χρήστο τον Έζο. Και είχαμε φέρει, αδερφιά, δηλαδή είχαμε φέρει και DVD όταν δεν υπήρχε στην Ελλάδα DVD.
1: DVD player, DVD writers, αυτά μιλάμε ότι είχαμε.
2: Αν άνοιγε η βαλίτσα θα μας φαίνεται για κλεπταποδόχους, όχι για...
0: Εμπορία κανονική. Τότε δεν υπήρχε κανένα πολιτικό περιβάλλον να πάμε δίπλα σε κάποιο πολιτικό περιβάλλον, ρε παιδί μου, να ξέρουμε ότι έχουμε 4-5 δικαστές. Ό,τι και να γίνει, θα μπορούσαμε να φέρουμε τα πάντα. Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Είχαμε όμως Πασόκ και δεν μας. Και όλα δουλεύανε ρολόι.
0: Βέβαια. Βέβαια, ποιο να σε πουλήσει. Από την άλλη, έχουμε να πούμε πολλά. Θα κάνουμε προγνωστικά, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα το ρωτούν.
2: Πριν πάμε στην ατζέντα της εκπομπής, Μιχάλη, επειδή το είπα και στο Σάβα, θα μας επιτρέψει, αν είχαμε την ευκαιρία να είμαστε από κοντά, θα το κάναμε διαζώσεις. Θα κλείσουμε μουσικά σήμερα, γιατί είναι μια μεγάλη μέρα αύριο, ξημερώνει για τον ελληνισμό. Με τον τελικό της Eurovision.
0: Α, με τον τελικό της Eurovision. Γιατί είναι πολλά.
2: Δεν μπορούμε να απόσχουμε από αυτό το πανηγυράκι.
0: Είναι πολλά τα event και μέσα σε αυτή την ιστορία σας έχω και μια έκπληξη. Ας ξεκινήσουμε από ένα ηχητικό το οποίο το είχαμε στον κοινό μας λογαριασμό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το μοιραστούμε μόνο οι τέσσερις. Οφείλουμε να το αναδείξουμε.
2: Ελπίζω να τον δήλωσε λογιστής το λογαριασμό αυτό.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αν είναι δυνατόν, εμείς δεν κάνουμε. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο παρά μόνο όταν έχει συννεφιά.
2: Οπότε, μόνο τον πράσινο.
0: Ναι, έτσι. Οπότε θα ακούσουμε, γιατί είναι και μαθήματα δημοσιογραφίας αυτά, έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Σύγχρονης, αντικειμενικής και αποστασιοποιημένης δημοσιογραφίας. Ακούμε την τοποθέτηση του κυρίου Τζαχαρού για τα πανεπιστήμια. Έτσι.
2: Οπα.
0: Πάμε το πρώτο.
4: Μπορώ να πω εγώ ότι μόνο τα ΜΑΤ έχουν θέσεις στις σχολές και όποιος λέει το αντίθετο δεν έχει πάρει να ψηφίσει κάποιον που το υποστηρίζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πληρώνουμε τα πανεπιστήμια θέλουμε να είναι μέρη με ευνομία και ευταξία. Όλα αυτά τα περίπου και τα περίεργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση αλλά και με την ηθική και λίγο με το δικαίωμα αλλά και με την κομματοκρατία είναι μόνο προφάσεις εναμαρτίες για να μην γίνεται τίποτα. Είναι περίπου παρόμοιο με αυτό που ακούγαμε για δεκαετίες να λένε διάφοροι δήμονες για τα τροχαία, για τα οδικά ατυχήματα, δυστυχήματα ακόμα περισσότερο. Έλεγαν ότι πρέπει να υπάρχει παιδεία και ότι πρέπει από τα σχολεία να ξεκινήσει. Αρκούσε απλώς η αστυνομία να βγει παγανιά, να μαζέψει μερικούς και αν δείτε τώρα πώς κυκλοφορούν όλοι στον δρόμο, άλλαξαν τελείως. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει και εκεί.
0: Άλλη χώρα, αλλού ανταλού, κουκούρου κουκού σου πίτσα, ωραία, μια χαρά. Από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά όμως λες ότι η καλή δημοσιογραφία κολλάει σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και σε αυτές στον χώρο του φαντασιακού, έτσι.
2: Ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν μπορώ να διανοηθώ να μην είναι ότι είναι μόνο τα ΜΑΤ, αυτό είπε.
0: Ναι. Γιατί εμείς πληρώνουμε, κύριε.
3: Και συνέχισε.
2: Ποιος πληρώνει τι.
3: Ναι, και συνέχισε με τα περίεργα αυτά με την παιδεία και τα, ναι, και τα δικαιώματα.
0: Ναι,
3: και,
0: το μεγαλύτερο κομμάτι, προφανώς δεν έχει μάθει τι γίνεται με τις φοιτητικές εκλογές, το μεγαλύτερο κομμάτι λέει αυτών που είναι στα πανεπιστήμια θέλουν να είναι η αστυνομία. Πριν πάμε στην πρόταση, την οποία θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε σαν εκπομπή, ειλικρινά όταν ακούω αυτόν τον άνθρωπο, θεωρώ ότι δεν ξεπέρασε ποτέ στη ζωή του το ότι δεν γεννήθηκε, δεν έζησε τη Χούντα δημοσιογραφικά.
2: Να
0: μπορέσει και αυτό να προσφέρει να κάνει ένα διάλειμμα ο Γιωργαλάς στην ηχό των γεγονότων, να μπορεί να λέει την άποψή του, να μπορεί να λέει.
2: Να πάρει τη θέση του ζουρνατζή ή να πάρει συνέντευξη από τα παιδιά του Πολυτεχνείου.
0: Μπράβο.
5: Πολυτεχνείου, έτσι.
0: Ναι, όλες αυτές τις ιστορίες. Πάντως, θεωρώ ότι όποιος τον ακούει ψύχρεμα, έτσι, και δεν έχει κάποιο λόγο, παιδί μου, αυτό που λέμε, τον κοιτάζει αντικειμενικά. Θεωρώ ότι αναφωνεί σαν τις γιαγιάδες μας οι οποίες σε έναν χρόνο τον οποίο δεν ξέραμε γιατί τι διαργασία γινόταν μέσα στον οργανισμό της, ξαφνικά ας πούμε αναφωνούσε, δεν γράφονται πλέον όμως τέτοια τραγούδια. Έτσι και αυτό δεν γίνεται πλέον τέτοια, δεν έχουμε πλέον τέτοια δημοσιογραφία. Δυστυχώς.
2: Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια.
0: Ναι, πού είναι τα χρόνια. Ωραία χρόνια.
2: Βέβαια τώρα εγώ χωρίς να θέλω να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, ναι. Όχι ότι ο άνθρωπος είναι ο διάβολος, ο λόγος το λέει, έτσι. Ναι. Έχουμε αφήσει λίγο αρκετές σχολές ξέφραγο αμπέλι. Και έρχεται η κάθε, να τώρα εγώ για την νομική που ξέρω ας πούμε, έρχεται η κάθε άνευ ανεξάρτητη παράταξη και βγαίνει πρώτη.
0: Ναι.
5: Μπράβο.
2: Εντάξει.
3: Για να τα μαζέψουμε λίγο.
0: Ναι.
3: Ναι, γιατί πολύ λάσκα έχουν.
2: Δηλαδή, τι άλλο ας πούμε, να χρειαζόμαστε και άλλη αφορμή για να παρέμβουμε.
0: Όχι. Θεωρώ ότι. Δηλαδή, πες το και διαφορετικά. Μέχρι πότε θα κάνουμε το κορόιδο. Ναι. Βέβαια, και όλοι αυτοί.
1: Εγώ ξέρω ότι η ΔΑΠ βγήκε πάλι πρώτη. Έτσι, εδώ και 20 χρόνια βγαίνει πάντα πρώτη.
0: Ναι,
2: πώς λέει, βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αν και δημοσκοπικά αλλά και σε καταμέτρηση ψήφων αναλάβει ο Δρυμνιώτης και τα επόμενα 20 χρόνια θεωρώ ότι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό
1: σωστό,
0: το στάδιο.
1: Σωστό.
2: Ναι, κοίταξε, είναι, αν το κάνεις, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για αναγωγή, διότι ακόμα και να χάσει η ΔΑΠ, οι ΔΑΠΗΤΕΣ δεν χάνουν ποτέ.
0: Έτσι, ναι.
2: Οπότε... είναι σωστό.
3: Και αυτό έρχεται στη συνέχεια με τους Νεοδημοκράτες, δηλαδή.
1: Ναι,
3: και τι έχουμε σε λίγες μέρες.
0: Περιμένετε. Πριν πάμε στο τι έχουμε σε λίγες μέρες, που πολύ σωστά το αναφέρει ο Σαββάς, αυτό έρχεται να κολλήσει και με την παροιμία, την παλιά θυμόσοφη παροιμία, ότι σημειτικός χωρίς δουλειά δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Ναι.
0: Επειδή είπαμε όμως ότι έχουμε ένα συνέδριο.
3: Έτσι. Έχουμε συνέδριο.
0: Σας έχω μια έκπληξη να, να ακούσουμε το επόμενο ηχητικό, το οποίο είμαι σίγουρος ότι αν ήμασταν μαζί δεν το καταστρώναμε μαζί, αλλά με αυτήν την πνευματική έτσι, συνεργασία που έχουμε είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσετε. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι αφιερωμένο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
6: Χεστήκαμε.
5: Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου οι νεολαίοι του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμενε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
6: Δεν μου λες, αυτοί στην Κασάνδρα δεν μένανε.
5: Στην Κασάνδρα.
6: Γιατί φάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη.
5: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Τεράστια
1: ήμουνα σίγουρος.
2: Όχι μόνο θα το διαμορφώναμε μαζί, θα το απαγγέλαμε απ' έξω.
0: Βέβαια.
2: Στη Βόλβη κατουράνε στην Κασάνδρα το πετάνε.
3: Το είχε πιο μετά, αλλά το
0: κόψε. Το λέει πιο μετά ο Ζουανέλης. Τεράστια τάκα. Όπως φυσικά και τεράστιο και το ερώτημα του Ζουγανέλη και τεράστια και η απάντηση. Βέβαια, τα χρόνια περνάνε και οι μήνες γυρνάνε όπως τραγουδούσαν και τσάρου παλαιότερα για το θυμόμαστε. Το ερώτημα, η θέση μάλλον και το αίτημα του Μαράκη παραμένει στο ακέραιο.
1: Σωστό.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Αλλά είναι, λίγο επικίνδυνο να διατυπωθεί αυτή η θέση τώρα στο
1: επόμενο. Δεν είναι κόμμα αρχών. Γιατί.
0: Ναι, από αρχηγικό.
1: Δεν είναι κόμμα αρχών. Μην το συζητάμε τώρα.
0: Αλλά παραμένει και αρχηγικό.
1: Φυσικά. Είναι κόμμα αρχών και τελών. Είναι το τέλος του τέλους, τα τέλη των τελών.
2: Αν αναλογιστούμε ότι δεν πάνε οι αρχηγοί. Δεν είναι αρχηγικό.
0: Πρώην. Ναι.
2: Η πρώην. Είναι εντάξει.
0: Πρώην αρχηγή και πρωθυπουργή. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, και αυτοί τώρα προφανώς μπορεί να έχουν εμπλεχθεί.
1: Σωστό.
0: Ναι, με τα τόσα προσαρμοδιακά δεν ξέρουν και που γίνεται. Κάποιος δεν τους είχαν ενημερώσει προφανώς, γιατί ακούγαμε και ότι θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν και όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει στη διεργασία. Λέμε τώρα και καμιά μπαλαφάρα. Άνοιξη είναι. Έχει ανοίξει ο καιρός, έχει ανοίξει και η διάθεσή μας. Μπράβο. Πάνω απ' όλα. Προτείνουμε. Αυτή η ταινία
7: δεν πρέπει να χαθεί. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
14: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο Το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο Το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Η ώρα είναι 3:30.
14: Microland Computers.
15: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
14: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
15: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
14: Τεχνικό στο σπίτι.
15: Τεχνικό στην επιχείρηση.
14: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
15: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
14: Χάλασε?
15: Φέρτε το στους ειδικούς.
14: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
15: Τα πάντα για τα πάντα.
14: Microland Computers.
15: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
14: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
16: Χούντα Μητσοτάκη, Χούντα Κούλη, εκτροπή, ο Τζαβέλας να παραιτηθεί. Έχουν εξευτελίσει τις λέξεις.
17: Αλλά και εσείς είπατε. Αν όλα τα εξευτελίζουμε. Εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
18: Τι λέει, ένα λεπτό.
16: Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
17: Την είπατε, εδώ την είπατε.
16: Κρίνεται ανανέωση όχι τη θητεία και θέλει να εκβιάσει ένα νέο θητεία. Γι' αυτό το κάνει.
18: Ποιο?
16: Η Παπανδρέου. Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου. Θέλει να εκβιάσει ένα νέο θητεία. Γι' αυτό το κάνει.
18: Ποιο?
16: Η Παπανδρέου.
0: Δεν νομίζω ότι ακούσατε κάτι.
1: Πάμε κατευθείαν σε τίτλους ειδήσεων μετά από αυτό. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάμε κατευθείαν σε τίτλους ειδήσεων. Είδε τι ωραία που δεν.
2: Άντε να καλύψετε ραδιοφωνικό χρόνο με ηθητικά ουσία ανεξημασία, νομίζω.
0: Ναι.
2: Όταν ένας άνθρωπος είναι πολυγραφότατος και εμφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα εν είδη ολογράμματος σε όλα τα μέσα, είναι δυνατόν να έχει πλήρη καταγραφή και από μαγνητοφώνηση τι λέει και τι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Και πάτε εσείς να πούμε με το μαγνητοφωνάκι και κάθετε και γράφετε για να το παίξετε έτσι. Μην το πήρε, παιδιά, κάπου.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε να πάρουμε παραγγελία. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανηλικά κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Διατάχθηκε επίγουσα προκαταρτική εξέταση προς διαπίστωση αυτοαπαγγέλλητος διοκομμένων πράξεων. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Συνέχεια στην σκληρή κόντρα μεταξύ Πασόκ και Άδων Γεωργιάδη, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ψέμα του κ. Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo, στις 7:25 προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάσει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας για τις υποθέσεις άρσης ασυλίας που αφορούν την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αποφασίστηκε οι υποθέσεις να διαχωριστούν. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί σήμερα για τις 2 εκ των 5 δικογραφιών, ενώ οι υπόλοιπες 3 θα συζητηθούν το πρωί της Δευτέρας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass για το επιδόμα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Αιτήσεις στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984. Η σύμπραξη τη Παρασκευή, έτσι δε και πλέον τρέχαρε με τρένο. Είναι μαζί. Πλέον τρέχαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο Μέρο Βου. Υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού. Δημήτρη Μουτζουράκη, Μιχάλη Χατζιαρσένιου βρίσκονται τηλεφωνικώ μαζί μα. Και μαζί μας είναι πάντα και ο Σάββας Παναγιωτίδης. Ακούσαμε, κλείσαμε το πρώτο μέρος, παιδιά, με μια κολοτούμπα εξαιρετική. Αλλά είπαμε το ότι, εντάξει, δεν χρειάζεται κάποιον και να παρατηρούν συνέχεια.
1: Πώς ήταν αποτέλεσμα AI αυτό το ηχητικό?
0: Είναι διόλο πιθανό. Μπορεί να μας την έχουν στήσει και έτσι. Μας την έχουν στήσει και έτσι. Καλά κάνει και το αναφέρει. Ναι.
1: Είναι και αυτή η παράμετρος που πρέπει να εξετάζουμε πλέον.
0: Καραπαράμετρος είναι.
2: Εγώ νομίζω ο εναλλακτικός τίτλος θα μπορούσε να είναι η χρησιμότητα του VAR. Έτσι είναι στη σύγχρονη εποχή.
0: Η χρησιμότητα του VAR. Εμείς δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Το έχουμε πει καμιά 200 φορές. Δεν νομίζουμε ότι εκπλήσεται κάποιος. Ίσα ίσα που περιμένουμε το επόμενο που δεν έχει πει για να το ακούσουμε όταν το έλεγε.
2: Έτσι
0: και να συνεχίσουμε το, ο καθένας το δρόμο του, το δρόμο προς την επιτυχία πάντα, έτσι.
2: Πάντα.
0: Τον άκουγα παραδείγματος χάρη τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατακεραυνώνει τον κύριο Ανδρουλάκη και μεταξύ άλλων να υπογραμμίζει
3: για το Path and Eskins, για το εκατομμύριο.
0: Και πώς είναι δυνατόν το εξωτερικό.
3: Να το εξωτερικό.
0: Ναι.
3: Μάλλον.

0: Ο Δημήτρης ακούει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Το κάνουμε κατευθείαν ελληνικό. Δηλαδή έχει 1.158.578,33 σε γερμανική τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γίνει ελληνικό.
2: Ναι. 535.000.
1: Ναι. Έτσι, έτσι. Εδώ πρέπει να βάλει ο Σάββατο 1.100.000, 101 και 10.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι κάποια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει παρ' εμπός. Χάρη, άκουγα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη για την επιστολή των 10 και οφείλω να πω ότι αν υπάρχει κάτι, και θέλω εδώ και την άποψή σας σε αυτή την παράταξη, είναι το ότι αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο.
2: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και τι θέλω να πω.
1: 10-15.
0: Μπράβο. Έτσι. Ήτανε 5, γίνανε 5-10-15. Κατάλαβε. Και ούτω καθεξής, έτσι το χαιρόμαστε. Άκουγα λοιπόν.
1: 5-10-10.
3: Κατεβαίνω τα σκαλιά όμως τώρα.
0: Σωστό. Ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι είναι προκλητικό να μιλούν για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας αυτοί που έχουν πάει και σε άλλα κόμματα.
3: Μάλιστα.
2: Αυτοί που έχουν έρθει.
1: Γιατί όλοι είναι γηγενείς που είναι.
0: Βέβαια, μια ερώτηση η οποία μπορεί να μου έρθει πρόχειρο στο μυαλό, αν αναφέρεται και στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Ναι, α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Και αν θα πρέπει να μην λέει την άποψή της, ακριβώς για αυτό το λόγο.
2: Ναι.
1: Τώρα, να σας βάλω ένα γρήγορο quiz, αν το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Πώς είχε ονομάσει το κόμμα της η κυρία Μπακογιάννη?
2: Δημοκρατική Συμμαχία, ναι. Δημοκρατική Συμμαχία.
0: Δημοκρατική Συμμαχία, ναι. Σωστά.
2: Ναι.
0: Ας πάμε όμως στα τωρινά, ας πάμε σε αυτούς οι οποίοι δεν εγκατέλειψαν ποτέ το κόμμα και ούτε και προηγούμενο.
2: Πριν πάμε να διαβάσω τρίτη είδηση σε φιλοκυβερνητικό site,
0: ναι.
2: Ο ΣΥ χρησιμοποιούσε κόλπα για να φαίνεται ψηλότερος από τον Τραμπ.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι τρίτη είδηση σε site, ναι.
0: Τέλος
2: πάντων. Και αναφέρεται σε ένα μαξιλαράκι που είχε πίσω από την καρέκλα, ναι. Για να
0: φαίνεται.
2: Ναι.
0: Το μαξιλάρι του κουκόχικα, το οποίο πουλάνε.
2: Αυτό. Μην το πουλάει και ο Άδωνης μαζί με τον Ανογιλέκα. Παίρνει και ένα δώρο μαζί.
0: Έναν Ανογιλέκα να του. Τέτοιο να φαίνεται πιο ψηλό.
2: Να φαίνεται πιο ψηλό.
1: Ο Μιχάλης σίγουρα θα το θυμάται. Τη σκηνή από το δικτάτορα του Τσάρλι Τσάπλιν. Με τους, αυτόν που υποτίθεται ότι υποδιόταν ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Χίτλερ, και ο άλλος που υποτίθεται ήταν ο Μουσολίνι, με τις καρέκλες χρυσόμενες στο Κουρέα.
0: Ναι. Μου ήρθε βέβαια και ένα άλλο στο μυαλό, σε μια αποστολή της Εθνικής. Σε μια αποστολή της Εθνικής βλέπανε τα περιοδικά τα οποία είχαν φτιάξει η διοργάνωση, οι παίχτες, και γυρίζει σε κάποια φάση ο Πρίντεζη και του λέει του Σπανούλη. Ρε εσύ, εσένα σε έχουν γράψει εδώ 1.93. Και λέει ο Σπανούλης με και το χαλιστικό ήχος που λέει, ναι ρε, και εσύ τι θες τώρα? Λέει, το 1.93 είναι με παπούτσια. του λέει ο Πρίντες. Και λέει το περίφημο τότε ο μεγάλος Βασίλης Σπανούλης, γιατί ρε απίθανε, ξυπόλοιτοι, παίζουμε.
3: Αυτό.
0: Λοιπόν, παραμένουμε σε αυτούς οι οποίοι φυλάτουν θερμοπύλες. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το εισαγωγικό της κυρίας Λιμπεράκη από την εκπομπή της «Μεγάλη Εικόνα», όπου αυτό ήθελα να το θέλαμε με τον Σάββα να το μοιραστούμε μαζί σας. Θέλαμε την τοποθέτηση να ακούσετε της κυρίας Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την καταμέτρηση των προβάτων. Βέβαια, εγώ την άποψή μου θα την πω μετά όσον αφορά την καταμέτρηση, αλλά να το ακούσετε με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί
2: ενώ συζητάμε αυτά έχει ένταση και χημικά μεταξύ αγροτών και αστυνομία στον Προμαχώνα.
0: Στον Προμαχώνα, ναι.
4: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Εντάξει, δεν λέμε που έχουν γη.
2: Στα σέρας που... που είχαμε 4-4.
0: Που είχαμε 4-4. Ναι.
2: Που ούτε ο Σπανούλης που έλεγες πριν. 4-4.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε την κυρία Αραμπατζή από το εισαγωγικό της εκπομπής της κυρίας Λιμπεράκη και τα σχόλια με τα δικά σας. Πάμε.
5: Στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και σήμερα στο μεταξύ, δεν ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα υπάρχουν στην Ελλάδα. Άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλωστε το μέτρημα ενίοτε είναι δύσκολη υπόθεση.
6: Τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας,

0: τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ο ελεγκτής? Α, δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή, έξω το ζώο.
1: Ή να φωνάξει το πρόβατο και να είναι ενότιο, ενότιο. Ρε, τι ακούμε?
2: Ρε, αυτό είναι σαν να μιλάει σε νηπιαγωγείο.
1: Τα προβατάκια με τα αυτάκια τους.
3: Τα καημένα.
2: Που είχε έρθει η κόρη μου Ειρήνη από το νηπιαγωγείο και μας είπε, τι μάθατε σήμερα, ότι τα προβατάκια, ότι τα ζωάκια μάλλον το χειμώνα πέφτουν στη χειμερία αρνάκι.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη ρε παιδιά, πόσα από αυτά τα προβατάκια το που έχετε δει και έχουν υποποιήσει
4: τα αντίθασα?
1: Όσα τίθασα.
2: Εγώ δεν έχω δει να σου την αλήθεια, είμαι από την Αθήνα. Τις αίρες δεν ξέρω την αποκλίνουσα συμπεριφορά των προβατακίων.
1: Από την άλλη μεριά, εγώ είχα ακούσει για αντίθασα νιάτα κάποτε. Γιατί θα σα πρόβατα δεν έχεις ανατεθεί?
4: Πρώτη φορά.
1: Είδατε όμως πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν τα λάθη. Έπεσε η γραμμή του
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, βέβαια.
2: Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η βασική υπερασπιστική γραμμή μας για να μπορέσουμε να απομειώσουμε ή να σβήσουμε τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νομίζω βάσιμο επιχείρημα.
1: Ναι.
2: Αναντίλεκτο.
1: Ναι.
2: Και αυταπόδεικτο.
1: Βέβαια, για να κάνουμε και ένα σουξέ. Το ενότιο μου έπεσε από το χέρι, όχι πως γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Και τέτοια. Και από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να βγάλουμε έξω το ζώο επειδή είναι ατίθασο. Δηλαδή, τίθεται εδώ ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, κοινωνικό-πολιτικό, ο ρατσισμός απέναντι στο ατίθασο ζώο.
2: Και να καταλογίσουμε και τις ευθύνες στην κοινωνία που επιτρέπει και ανέχεται τα προβατάκια να είναι ατίθασα.
1: Ναι.
2: Άρα είναι θέμα του τσομπάνι ή είναι θέμα γενικότερο παιδείας? Ναι. Δεν ξέρω.
1: Το γενικότερο.
2: Σε προβατάκια απευθύνεται γενικά, οπότε ναι. Μάλλον έχει και το know-how.
1: Ναι, το γενικότερο πρόβλημα παιδείας είπαμε να το αφήσουμε. Το άκουσες και τον δημοσιογράφο να λέει ότι όλα αυτά με τις παιδείες και τα γενικότερα.
2: Γιατί, είναι... ματ και στα χωράφια ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Μάτια στα χωράφια. Δεν
1: καταλαβαίνω. Εγώ ήθελα να κάνω μια πρόταση. Μας ακούει και ο Μιχάλης, έτσι δεν είναι?
5: Σας ακούω.
1: Ναι. Μια που συμφωνούμε το να είναι τα ΜΑΤ στα πανεπιστήμια, εγώ θα έλεγα να χωρίσουμε πλέον στις σχολές και αμφιθέατρα σύμφωνα με τις μονάδες αποκατάστασης τάξης. Δηλαδή να είναι το αμφιθέατρο Δίας.
4: Ναι. Ναι, το αμφιθέατρο ΙΜΕΤ. Ναι, το αμφιθέατρο ΔΕΛΤΑ.
1: Το αμφιθέατρο ΔΕΛΤΑ. Το αμφιθέατρο, πώς λέγονται οι άλλοι.
4: Το ελληνικού FBI.
1: Του ελληνικού FBI. Ναι, εκεί θα βγαίνουν οι φωστήρες.
4: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το συζητάμε. Ή το αμφιθέατρο του. Πώς λέγανε τις άλλες μονάδες καταστολής? ΟΚΠΕ.
4: Ναι, ΟΚΠΕ.
1: ΟΚΠΕ.
4: ΟΚΠΕ.
1: Και να λέει, πού διδάσκει ο τάδε καθηγητής?
4: ΟΚΠΕ.
1: ΟΚΠΕ, ρε. Τραβά ΟΚΠΕ. Εξαιρετικό, νομίζω.
2: Το τάδε μάθημα θα εξεταστεί στην αίθουσα Δίας.
4: Ναι.
1: Έγινε και πολλή συζήτηση, θα τη θυμόσαστε εσείς, γιατί ένα ένα κομμάτι που σας αφορά κατά κάποιο τρόπο, για την δικαιοσύνη, την οποία την έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και κατηγορούμε όλους αυτούς οι οποίοι δεν την...
2: Κατηγορούμε αυτούς που αμφισβητούν τις αποφάσεις που βολεύουν.
1: Ναι. Και γενικότερα δεν την θεωρούν ανεξάρτητη. Αυτό πάλι πού το πας?
5: Έλατε.
1: Ναι.
2: Καλά, έχει ξεφύγει το θέμα, ναι, εντάξει.
1: Τι έχει ξεφύγει δηλαδή?
2: Είναι δυνατόν να
1: τίθεται? Όχι, γιατί ακούω υπονοούμενα. Ναι.
2: Αυτό λέω. Είναι δυνατόν να αρθρώνονται τέτοιες φωνές, ας πούμε? Λες, έχει δοθεί ποτέ καμία
5: έχει
2: αφορμή?
5: Έχει δοθεί αφορμή, έτσι.
1: Ναι.
5: Έτσι.
1: Εντάξει, και αφορμή δεν δόθηκε, αλλά και να δινόταν αφορμή δεν την καταλάβαμε.
2: Ναι, σωστά.
1: Γιατί και αφορμή να δίνεται, πρέπει να το καταλαβαίνει κι ο άλλος. Αν δεν το καταλαβαίνει, εντάξει, τράβα Eurovision. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση την οποία είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης το 2013.
2: Ναι.
1: Σωστά.
4: Ναι.
1: Το 2013.
4: Στην ΕΤ.
1: στην ΝΕΤ, μάλιστα ήταν 29, ήταν Δευτέρα 29 πρώτου του 2013.
2: Ήταν υπουργός τότε, ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι κάτι δεν θα έκανε.
4: Κάτι θα έκανε, ναι.
1: Κάτι θα έκανε.
2: Σωστό. Για να πάμε.
4: Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε.
3: Ναι, δεν έχω όμως την ίδια εμπιστοσύνη σε κάποιους λειτουργούς της Θέμιδος, διότι δυστυχώς φοβάμαι ότι κάποιοι δικαστές εθελοτυφλούν.
1: Και ρωτάω εγώ έγκριτο του νομικού σαν και εσάς, έμειδα και η δικαιοσύνη το ίδιο, προσέξτε θα απαντήσετε.
2: Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο. Είναι η καλλιτεχνική, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της δικαιοσύνης.
1: Α, μάλιστα. Και λέει δικά της τραγούδια ή του Γιάννη και της Λίτσας.
5: Σημειολογικά, η Θέμης είναι τυφλή.
1: Ναι, ναι.
5: Η δικαιοσύνη είναι τυφλή, αλλά η Θέμης έχει ενίοτε κέφια, έχει ενίοτε νεύρα.
1: Ναι,
5: οπότε σε κάποιο κυκλοθυμικό άτομο δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη.
1: Ναι, σωστά.
5: Σε κάποιο τυφλό άτομο μπορεί να το πάρει από το χεράκι και να το δει.
1: Πού?
2: Πού τώρα, στον Όλεθρο.
5: Τώρα όλα από εμάς.
1: Εντάξει, δεν λέω ρε παιδιά, μου λέω άμα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε ένα βαθμό να το κάναμε, ας πούμε. Ξέρω κι εγώ.
5: Δίνουμε κάποιες κατευθυντήρες, δεν μπορούμε τώρα να τα κάνουμε.
1: Α, τώρα την περίπτωση να είναι AI αυτό δεν το πέρασε από το μυαλό σας, τώρα δεν το βάζετε, έτσι.
5: Το 2013 υπήρχε, οριακά υπήρχε το AI.
1: Ναι, ναι. Ναι, γιατί το 2013 υπήρχε δικαιοσύνη.
5: Τώρα μην μας βάζεις.
2: Κοίτα, για να την αμφισβητεί ο νυν πρωθυπουργός από τότε, θα να πει ότι είχε δοθεί κάποια αφορμή, δεν ξέρω.
1: Ενδεχομένως. Τώρα, πάμε στη γεωγραφία.
2: Να πάμε, ναι.
1: Ωραία, εγώ θα λέω πόλεις,
2: ναι.
1: Και εσείς θα μου λέτε
4: επικράτεια.
1: Επικράτεια, έτσι.
5: Όποτας, ναι, για λέγε.
1: Λοιπόν, θα κάνω μία στον ένα, μία στον άλλον. Ξεκινάω από τον Μιχάλη.
2: Παρακαλώ.
1: Τρίπολη.
2: Αρκαδία.
1: Ωραία. Πάτρα, Δημήτρη.
5: Αχάια.
1: Ωραία. Σάβα. Ρέθυμνο.
4: Ρέθυμνης.
1: Μπράβο. Λευκάδα.
2: Εκτός χωρικών υδάτων.
4: Ιταλία.
5: Πώς έχει, δεν παίρνω θέση.
1: Τι?
2: Είναι στα διεθνή. Είναι στα
1: διεθνή.
5: Θα το Βατικανό, ρε παιδί μου, ένα πράγμα.
1: Καταρχήν, για να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά δεξιός πολιτικός μιλάει για διεθνή.
4: Ναι.
2: Σωστό.
1: Να το πούμε και αυτό.
5: Ναι, ναι,
1: αλλά συγγνώμη, δεν ήταν φτιστός και ολόιδιος με αυτόν που έλεγε δύο μέρες μετά ότι αυτό που μας κάναν οι χουνερτζίδες οι Ουκρανοί είναι απαράδεκτο.
4: Να πούμε επίσης,
1: τι μας νοιάζει εφόσον ήταν σε διεθνή,
4: ότι είχαμε και παρετήσεις σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για τον ίδιο ακριβώς λόγο, στη Λετωνία.
1: Στη Λετωνία.
4: Παρετήθηκε η πρωθυπουργός.
2: Δεν ήταν ο ίδιος λόγος, όχι Σάβα, ήταν εκεί, πέρασε λέει drone αεροπλανάκι.
4: Επειδή ήταν αεροπλανικό και δεν ήταν πλωτό.
1: Δεν είναι ίδιο κόλπο το αεροπλανικό με το.
2: Ένα αέριο σπόρο και αλλιώς στα θαλάσσια που δεν υπάρχουν και σήμερα.
1: Γιατί όταν είναι στον.
4: Σε ένα αέριο.
1: Στον ένα αέριο είναι πολύ συγκεκριμένο. Όταν είναι στον θαλάσσιο.
4: Είναι ρευστό.
1: Είναι ρευστό.
4: Αφού είναι, ναι, σε υγρό μέρος.
2: Σε υγρό, μπράβο.
1: Είναι σε ρευστό. Πάμε να την ακούσουμε για αυτή τη δηλωσάρα.
6: Είδατε, φίλες και φίλοι, όλοι. Είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: Αμήν, αμήν, λέω ημήν.
1: Πρέπει... Καλά παλιά νίκη στα εξάνισα. Στα επτάνισα. Εμένα μου αρέσει που κάναμε και επέκταση τη υφαλοπικρηπίδα 12 μίλια στο Ιόνιο.
0: Ναι.
2: Εμένα η μόνη λέξη που θεωρώ σωστή από αυτή τη δήλωση είναι το αλλιεύτηκε. Γιατί, γιατί το μάζεψε ψαράς.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να το προτείνω και για τώρα, απλά δεν μπορέσαμε να έρθουμε. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το ηχητικό. Να ξεκινάει με τη διαφήμιση του Βουτσά. Μικρή ψαράδε, έτοιμη.
0: Ναι.
1: Τύπησε το μελανούρι.
0: Μπράβο. Και στο κλείσιμο να έχουμε την περίφημη δήλωση του Χάρι Κλίν και να έρθουν σε τι γλώσσα θα ψαρεύουν. Για τους ψαράδες που λέει τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλακώσουν Ευρωπαίοι ψαράδες και σε τι γλώσσα θα ψαρεύουν αραμάγκα. Λοιπόν, να κλείσουμε το επόμενο ηχητικό γιατί είναι της αρμοδιότητάς σας. Έχουμε ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο το επισημάναμε εμείς εδώ, ότι τα δύο πρόσωπα γίνονται ένα, δηλαδή Τζαβέλας και Κοβέση κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, οπότε εμείς πλέον επιχαίρουμε γιατί έχουμε τον Τζαβελοκοβέση. Πώς λέγαμε, Τζάμερ Γουάιρ, έτσι. Έχουμε Τζαβελοκοβέση. Πάμε το τελευταίο.
3: Πώς σας φαίνεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση των υποκλοπών να μην αυτοεξαιρείται όταν ήταν στην ΕΕΠ και υπέγραφε για παρακολουθήσεις?
4: Τώρα τι είναι αυτό τώρα? Αυτά είναι η αλφάβητος της ποινικής δικονομίας.
3: Για πείτε εισαγγελής... μας πώς είναι αλφάβητος.
4: Μα γιατί συγγνώμη, οι εισαγγελείς τώρα, εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για τον ΟΠΚΠ, δεν έχουν την υπόθεση από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο βαθμό? Τι σημαίνει αυτό?
3: Μα τι λέτε, είναι το ίδιο.
4: Εγώ...
3: Γιατί εργάζονταν στον ΟΠΚΠ οι εισαγγελείς.
4: Δεν γίνεται αυτό.
3: Εργάζονταν στον ΟΠΚΠ οι εισαγγελείς.
4: Εδώ μιλάμε για τον κύριο Τζαβέλα σε μέρος υπόθεσης. Εδώ οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, και αυτό γίνεται και στην ΕΚΠ. Και
5: ναι, 11 παρακολουθήσεις έγιναν με την υπογραφή.
4: Ειδικά στην περιφέρεια. Αυτός ο οποίος κάνει τη δίωξη, αυτός πάει και συζητάει και την υπόθεση μετά στο ακροατήριο.
3: Κύριε Καραγκούνη.
4: Και στο εφετείο.
3: Κύριε Καραγκούνη, αλήθεια υπερασπίζεστε ότι.
4: Δεν υπερασπίζομαι, σας λέω και είναι πραγματικότητα.
3: Δεν υπάρχει ζήτημα.
4: Θα πούμε στον κύριο Τζαβέλα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι δεν έχει γνώση τη υπόθεση.
3: Καταρχάς το λέει ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, δεν το λέμε εμείς.
4: Την υπόθεση που έχουν στα χέρια τους και α πούμε τις διώξεις, την δικάζουν προς το πρωτοδικείο και στο εφετείο.
3: Κύριε Καραγκούνη, δεν εργάζονταν. Με συγχωρείτε, δεν επόπτευαν. Μισό λεπτό, δεν επόπτευαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στον ΟΠΚΠ. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Ο κύριος Τζαβέλας, που ο νομικός κόσμος σε πολύ μεγάλο ποσοστό λέει ότι θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί, έκρινε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση των υποκλοπών και έτσι το ζητεί όχι η αντιπολίτευση, αλλά το μονομελές πλημμυλιοδικείο σε μια δικαστική απόφαση. Και είναι ο ίδιος εισαγγελέας που στο παρελθόν ως εποπτεύων την ΕΕΠ έβαζε τις υπογραφές του σε 11 περιπτώσεις παρακολουθήσεων ανθρώπων που είχαν παρακολουθηθεί και από το Predator. Και από το Predator. Σε 11 που ήταν στόχοι και του Predator.
4: Σε νόμιμες επισυνδέσεις.
3: Βεβαίως.
4: Όπως και άλλοι δύο εισαγγελείς.
3: Σε ανθρώπους που ήταν και στο στόχαστρο του Predator.
6: Δεν βλέπετε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
9: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άμπλουκα.
1: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: show.
1: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούρκα.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δεν θα προχωρήσει την αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κριθεί αύριο. Αμφίβολη κρίνεται συμμετοχή του Σαντιάγκο Έσε. Με επιτυχία χειρουργήθηκε σήμερα ο Γιουζούφ Γιαζίτζη μετά τη ρήξη χιαστού στην οποία επέστη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τετράδα αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του τριφυγίου εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Ολλανδός προπονητής Μαρκ Φαμπόμελ. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 στον Villa Liverpool. Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί, ωστόσο αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαξε Σαρούνας Γιασικεβίτσιου στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ήρθε η Real Madrid σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ο Τούρκος Σέντερ θα ενισχύσει τη Βασίλισσα για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στη EuroLeague. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επιστροφή της 29χρονης Τσέκας ακραίας Μικαέλα Μιλέινκοβα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτερ Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: 943 Ιντερβέτερ Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή σήμερα 15 του Μάη του 2026. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ναι, θα το αργότερα. Όσον αφορά τώρα τα ρεπορτάζ, θα πάμε Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου σε λίγο για τα ρεπορτάζ από τις ομάδες εκεί, από ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στα Διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο. Ρεπορτάζ της ΑΕΚ αμέσως μετά, ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Οπότε και σήμερα έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε μαζί μας.

πάμε να δούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Δύο είναι με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ακρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Γελάκης. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 6-98-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. 210-220-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Super League ήταν λοιπόν και τελείωσε αυτή την Κυριακή. Έχουμε τα τελευταία παιχνίδια. Βέβαια, Αθανάση μου, το κατάλαβα πότε ξεκινάγαμε εκεί τον Αύγουστο και τώρα τελειώσαμε ήδη. Το ενδιαφέρον βέβαια έχει να κάνει με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση. Πρώτη ούτως ή άλλως θα είναι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, τέταρτος ο Παναθηναϊκός, σε μια πάρα πάρα πολύ κακή χρονιά, το έχουμε πει πολλές φορές. Όπως κακή χρονιά είναι και για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, τουλάχιστον για την Ευρωλίγκα.

για την Premier League στην Αγγλία. Φίλες και φίλοι, στις 10 έχουμε ένα ενδιαφέρον μάτσα, Aston Villa Liverpool. Για την League One στην Γαλλία, για τα playoffs, στις 9.30 Saint-Étienne Rodin. Για την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας,

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω και σήμερα μας λέει φίλη μας η Βίκη. Ευχαριστώ. Βίκη μου, εμείς ευχαριστούμε. Είστε πάντα στην παρέα μας. Καλησπέρα Σάκη. Καλησπέρα και από μένα στην καλή μας φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο. Εκεί στον ομό Ηλίας. Στο φίλο τον Νίκο, στην όμορφη Ναύπακτο, να στείλουμε την αγάπη μας, που είναι και αυτός πάντα εδώ στην εκπομπή μας, δηλώνει παρόν. Νάτος και ο φίλος ο Θέμης από την Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στο 104.

Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Θανάση, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Βιωτή αυτιότητα Φωκίδα λοιπόν.

Καλησπέρα στο 943 The Veteran Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Μας λέει φίλοι μας η Νίκη από την Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο και σήμερα. Καλή εκπομπή να έχεις Σάκη, μας λέει φίλοι μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Και καλό Σαββατοκύριακο εύχεται σε όλους τους φίλους ακροατές. Γεια σου Νίκη μου, σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα και στην φίλη τη Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα Παρασκευής και καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα, στο Γιάννη, τον Τόλι, τον Μιχάλη.

Καλό απόγευμα να πω στο φίλο τον Χάτζιμαν. Καλησπέρα, λέει Άρχοντα Σάκαρε. Γεια σου, ρε Χάτζιμαν. Με τα ωραία σου. Έτσι, μπράβο. Πάντα συντονισμένος εδώ, 943 Interveten Sports. Εκεί στο αυτοκίνητό σου, από ό,τι βλέπω.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Ηρακλή, ότι υπάρχει από την Βόρεια Ελλάδα.
1: 943, Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά.
0: Τι φρέσκο έχουμε?
2: Φρέσκο. Έχουμε ένα φρέσκο τώρα.
0: Το μυρίστηκα. Ναι, το μυρί της ώρας.
2: Τελευταίας ώρας.
0: Ωραία είναι.
2: Βολεϊκό.
0: Αφού είσαι παντός καιρού, πάμε.
2: Θανάσης Χατζόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μπαίνει στο βόλεϊ. Φαίνεται πως δεν άντεξε και πολύ εκτός αθλητισμού. Κάνει ένα μπάσιμο μαζί με τον κύριο Τριλιράκη και τον κύριο Τσαλόπουλο και αναλαμβάνουν την ομάδα βόλεϊ του Δικεφάλου. Σημαντική εξέλιξη, συναντήθηκαν με τον κύριο Παϊσιάδη, συμφώνησαν, τα βρήκαν σε όλα και αναμένεται να προσπαθήσουν να βάλουν σε έναν δρόμο που είχαν βάλει το μπάσκετ και το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν δεν σταματά εδώ η δράση του κύριου Χατζόπουλου, μπορεί να έφυγε από τον μπάσκετ πριν λίγο καιρό, συνεχίζει όμως σε ένα άλλο άθλημα και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Μάλιστα, εννοείται καλή επιτυχία. Είναι, είδες, το μικρόβιο του αθλητισμού, ρε φίλε, δεν βγαίνει ποτέ από μέσα σου, έτσι.
2: Με τίποτα.
0: Καλό είναι αυτό. Αν προσφέρεις κιόλας, είναι ακόμα καλύτερα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, έχουμε ντέρμπι την Κυριακή. Ντέρμπι, εντάξει. Μόνο για τον ΠΑΟΚ. Με την έννοια ότι πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να περιμένει να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
0: Το μόνο θετικό είναι ότι δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Και για τον Παναθηναϊκό θετικό είναι, νομίζω.
0: Ναι, δεν θα υπάρχει γκρίνια με αυτή την απόφαση.
2: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, μάλλον την ολοκληρώνει αύριο το πρωί στις 11 με μια τελευταία προπόνηση. Αλλά ουσιαστικά ό,τι ήταν να γίνει έγινε σήμερα με ένα δυνατό δίτερμα που ετοίμασε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έχει ενδιαφέρον το τελευταίο κομμάτι, διότι οι υπόλοιποι της ενδεκάδας πλην του επιθετικού είναι γνωστοί. Είναι ο Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, αυτούς έβαλε δηλαδή σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Γιατζιώρα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Μπάμπα με τον Γκένι στα άκρα, ο Σντόεφ με τον Ζαφίρι, καθώς ο Μεϊτέ δεν μπορεί, θα ξεκινήσει με θέα γραμμή. Τάισον, Ζίφκοβιτς δεν αλλάζουν, Κωνσταντέλιας πίσω από ποιον τώρα, εδώ είναι το θέμα. Πίσω από τον Γιακουμάκη, πίσω από τον Γερεμέγεφ ή πίσω από τον Μύθο. Είναι χαρακτηριστικό
0: και
2: ότι.
0: Οι τρεις διεκδικούν τη θέση.
2: Ναι, διότι έβαλε και τους τρεις σχεδόν τον ίδιο χρόνο σε αυτό το δίτερμα να αγωνιστούν. Που σημαίνει τι, ότι είναι προβληματισμένος και ο ίδιος ποιον από τους τρεις θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει τον Γιακουμάκη, ο οποίος επανήλθε και στο μάτς με την ΑΕΚ έδειξε ότι είναι ορεξάτος. Θα ξεκινήσει τον Γερεμέγεφ, ο οποίος ξέρει και τηλεοφόρο. Ή θα ξεκινήσει το Μύθο που σκόραρε με την ΑΕΚ. Είναι πολλά εδώ τα θέματα και τα ερωτήματα.
0: Αν ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου Λουτσέσκου, ποιον θα ξεκινούσε?
2: Αν ήμουν εγώ, τον Γερεμέγεφ.
0: Λόγω που έπαιζε στον Παναθηναϊκό,
2: νομίζω ότι είναι πιο φορμαρισμένος και από τους τρεις. Πιστεύω, έχω την αίσθηση.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω είναι και πιο κατάλληλος για αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν αποφασίζω εγώ.
0: Είπαμε, αν ήσουν.
2: Ναι,
0: τώρα σιγά σιγά που παίρνεις το δίπλωμα από την ΟΕΦΑ και γίνεις προπονητής, εντάξει, θα συζητάμε από άλλες βάσεις.
2: Εσύ ποιο θα έβαζε?
0: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ τον Γερεμέγεφ θα έβαζα.
2: Άρα,
0: να σου πω την αλήθεια, ναι. Βέβαια, εντάξει, ξέρεις, υπάρχει και η δυνατότητα της αλλαγής στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
2: Καλά, ναι, λέμε ποιο θα ξεκινούσα.
0: Θα ξεκινούσα και εγώ το Γερεμέγεφ.
2: Άρα, ως προπονητικό δίδυμο, καλά θα τα πάμε.
0: Καλά θα τα πάμε, έτσι, έτσι. Για να αρχίσω και εγώ μαθήματα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Τελευταίο παιχνίδι, δεν έχει την τύχη στα χέρια του. Περιμένει να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι που έστρωσε, έτσι θα κοιμηθεί. Και από εκεί και μετά, αναλόγως και με το αποτέλεσμα, θα ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν, θα ξεκινήσει μετά η επόμενη μέρα.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: υπάρχει,
2: Κυριακή.
0: Ναι, υπάρχει, ναι, πολλή δουλειά μετά. Από τη Δευτέρα δηλαδή, ειδικά για τις ομάδες που έχουν Ευρώπη, θα έχουν αρκετή δουλειά.
2: Ειδικά αν υποχρεωθεί να ξεκινήσει νωρίς, θα ξεκινήσει νωρίς και η προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν θα έχουν και πολύ καιρό για διακοπές, άντε 20-25 μέρες οι παίκτες. Μετά επιστρέφουν.
0: Και πέρα από τις διακοπές, το έχω πει πολλές φορές, ειδικά στην Ελλάδα, είναι λίγο δύσκολο να πάρεις καλούς παίκτες νωρίς, δηλαδή Ιούνιο, ας πούμε. Γιατί,
2: ναι,
0: γιατί οι καλοί παίκτες περιμένουν κάποια πρόταση από καλύτερα πρωταθλήματα. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Σάκη, οι οργανωμένες ομάδες ήδη έχουν τελειώσει τις μεταγραφές.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά σκέψου αυτό που λέω. Δηλαδή, κάποιος πολύ καλός παίκτης, ακριβώς παίκτης, δεν έχει πρώτη προτεραιότητα την Ελλάδα. Αυτό εννοώ.
2: Ωραία, σωστό. Ναι.
0: Και μιλάμε τώρα, οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να πάνε να κάνουν πολλές τέτοιες μεταγραφές. Μία-δύο, κατάλαβες, με υψηλό μπάτζετ και αυτά. Οι υπόλοιπες μεταγραφές, συμφωνώ ότι αν κάνεις σωστή προεργασία, αυτό που λέγανε, που λένε κιόλας, τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πει να σου μαγειρεύουν, θα εμφανιστείς έτοιμος όταν θα πρέπει, δηλαδή με το ξεκίνημα της νέας περίοδου.
2: Πάντως αυτό που συνήθως κάνουν οι οργανωμένες ομάδες είναι να τελειώνουν τις μεταγραφές του καλοκαιριού το Μάιο και τώρα να ψάχνουν για το Δεκέμβριο.
0: Φίλε, είσαι πολύ μπροστά. Συμφωνώ απόλυτα. Βλέπω
2: πολύ
0: ότι έχεις...
2: πολύ μπροστά ήταν μόνο συγχωρεμένος ο Βασίλης Δανίλη, 100 χρόνια μπροστά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά να σου πω κάτι όμως. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες τώρα πέρα από την πλάκα. Πολύ σωστό αυτό που λες.
2: Ναι, γιατί έτσι μπορεί. Δεν είναι να ψάχνεις τελευταία στιγμή να βρεις ποδοσφαιριστές τώρα. Δηλαδή, άντε να βρεις κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, εντάξει. Το δέχομαι την τελευταία στιγμή. Ο βασικός κορμός πρέπει να έχει γίνει πολύ πιο πριν.
0: Ναι, ναι. Και ξέρεις, οι μεταγραφές είναι ένα πράγμα, δεν είναι και τόσο εύκολο. Γιατί παίζουν ρόλο μέχρι και η τελευταία λεπτομέρεια. Έχουμε δει να έχουν έρθει παίχτες και να φεύγουν χωρίς να υπογράψουν. Πρέπει να πας στο plan B μετά. Και πρέπει να έχεις, γιατί έχουμε δει επίσης ομάδες να μην κάνουν σωστές κινήσεις και να έχουν ανορθογραφίες στο ρόστερ. Όπως έχει κάνει αρκετές φορές ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και κάποια λάθη τα πληρώνεις. Αν κάνεις τέτοια λάθη στην πορεία μετά, δεν μπορείς να διορθώσεις μέχρι το Γενάρη και τα πληρώνεις σαν ομάδα.
2: Τέλος πάντων. Αυτό ακούν αυτό οι υπεύθυνοι των ομάδων, αυτοί που έχουν καλούς τεχνικούς διευθυντές.
0: Ακριβώς. Είναι δουλειά άλλων αυτή. Βέβαια, εμείς κουβέντα κάνουμε.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Να πούμε ότι τώρα δεν είναι στις 6 ξεκίνησε.
2: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Μπράβο. Ο τελικός της K19.
0: Ναι.
2: Άρης ΠΑΟΚ με ένταση κιόλας από ό,τι μαθαίνω.
0: Γιατί τι έχουν να χωρίσουν,
2: Δεν ξέρω. Καταρχήν, γιατί να παίξουν στο Αγρίνιο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό.
2: Ναι, γιατί η αστυνομία εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν εγγυήθηκε ότι είναι καλό να γίνει αυτό το παιχνίδι εδώ. Και θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, πιο μακριά, να το κάνουν στην Κρήτη.
0: Μη σου πω ότι στην Κύπρο, ακόμα καλύτερα.
2: Δηλαδή, εάν δεν είμαστε, είναι αυτό που έλεγα και στη Θέτα το μεσημέρι, αν δεν είμαστε ικανοί, ως Θεσσαλονίκη θα πω εγώ τώρα, να διοργανώσουμε ένα τελικό K19, τι να πω τώρα από εκεί και μετά.
0: Άστο, δεν περιγράφω άλλο.
2: Και μιλάμε για ένα μάτς το οποίο είναι και κλεισμένο των θυρών στο Αγρίνιο, ναι, με 70 προσκλήσεις εκατέρωθεν. Δεν πάει κόσμος εκεί. Πάνε μόνο οι γονείς των παιδιών. Ούτε αυτό μπορούσαμε να κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και το πήγαμε στο Αγρίνιο.
0: Εντάξει, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι είναι στο 19ο λεπτό από ό,τι βλέπω και είναι στο 0-0.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα ο Άρης, ο Ηρακλής, έχει κάτι άλλο?
2: Δεν υπάρχει. Στον Άρη θα ασχοληθούν από την Δευτέρα και μετά με το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μέρα με τη μέρα και όσο περνάει ο καιρός ενισχύει τη θέση του Μιχάλη Γρηγόριου. Γι' αυτό βγαίνει και από το περιβάλλον του Καρυπίδη, δεν είναι τώρα κάτι αυθαίρετο. Mm-hmm. Άρα το πιο πιθανό είναι να έχει ο Άρης Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία την επόμενη σεζόν. Και στον Ηρακλή αρχίζει σιγά σιγά και οργανώνεται η ομάδα σε πολλά επίπεδα, διότι μαθαίνουμε ότι ο κύριος Ματσάρη έχει επιλέξει τον Νικόλο Φρουσταλούπη για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο είχε μαζί του σε όλες σχεδόν τις ομάδες τις οποίες εργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εμπιστοσύνης.
2: Ναι,
0: άνθρωπος.
2: Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Ενώ σε έναν επίσης που γνωρίζει καλά πάει και για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Μιλάμε για τον Φεντερίκο Μπάρμπα, 32 ετών, με θητεία πολύ μεγάλη σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε Έμπολη, Στουτγκάρδη, Βαγιαδολίδ. Τώρα παίζει στην Ινδονησία. Και είναι στο στόχαστρο του Ματσάρη, έχει δώσει το OK για να αποκτηθεί αυτός ο παίκτης με δική του εισήγηση.
0: Τώρα μου δίνεις το ένασμα να πω ότι αυτός ο παίκτης θα ζωγραφίσουν οι φίλαθλοι των ομάδων με αυτόν τον παίκτη.
2: Για τον Μπάρμπα.
0: Ναι, ξέρεις τώρα, αν αστοχήσει ας πούμε μισό μέτρο από το τέρμα. Ξέρεις τώρα, έλα ρε Μπάρμπα που πας τώρα τι παίζεις.
2: Ναι, από για το επίθετο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Ναι. Εντάξει, ευτυχώς είναι στόπερ, οπότε δεν...
0: Δεν θα έχετε πολλές τέτοιες ευκαιρίες,
2: δεν θα πεις. Δεν θα εκτεθεί, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, Σάκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε να δούμε το τέλος των πρωταθλημάτων, του πρωταθλήματος δηλαδή. Και από Δευτέρα και μετά να μιλάμε για την επόμενη μέρα, για οργανωτικά ζητήματα, για μεταγραφές.
0: Από Δευτέρα, φίλε, η λέξη που θα ακούγεται συχνά είναι μεταγραφές πλέον.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Η Χαλκιδική που είναι δίπλα, ξεκινάμε μπάνια Σαββατοκύριακο. Καλός ο καιρός ή όχι?
2: Ο καιρός είναι καλός αυτή τη στιγμή, δεν είναι για μπάνια όμως.
0: Όχι ακόμα, κάνει... δεν όχι. Είναι ζεστή η θάλασσα.
2: Και η θάλασσα δεν είναι ζεστή και ο καιρός δεν είναι τόσο ζεστός που να σου κάνει την αίσθηση να πας για μπάνια.
0: Κοντά είναι, φίλε, κοντά είναι αυτό.
2: Κοντά είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για το πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, για τα του Άρη αλλά και για τα του Ηρακλή.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή μας εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
10: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη στοίχημα του Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
9: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία, όλα στο κόκκινο.
10: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
9: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
10: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι.
11: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η ώρα είναι 6:30.
14: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
15: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
14: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
15: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
14: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
15: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
14: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
16: Γιάννη,
17: έλα!
16: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
17: Ναι.
16: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
17: Τα πάντα!
16: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. 2-10-2-20-59-43 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλό απόγευμα στο φίλο μου τον Μιχάλη εκεί στην Πετρούπολη. Καλό απόγευμα στον Νίκο και την Μαρία στο Κερατσίνι. Στο φίλο μου τον Κώστα να πω καλό απόγευμα.

0: πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Μάνο Σαραμόπουλο. Θα μας ταξιδέψει όπως πάντα άλλωστε με όλα τα διεθνή.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Intervetten Sports.
0: Να σου πω, αν είχες 90 εκατομμύρια ευρώ γιατί γελάς ρε φίλε, απλά ξέρω ότι μέχρι κάπου 80, 79-80 εκεί έχεις, δεν βγαίνεις παντού για 90.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Τι θα τα έκανα,
0: ναι, τι θα τα έκανες.
2: Κοίτα, δεν έχω σκεφτεί, άμα τα είχα να σου έλεγα τώρα, εντάξει, πολλά πράγματα πάντως μπορούσα να κάνω, έτσι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως δεν θα τα έδινες να πάρεις το Λεβαντόφσκι, φαντάζομαι.
2: Σίγουρα. Ναι. Ήταν αντιστοιχό του Λεβαντόφσκι, λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Η διοίκηση της Μπαρσελόνα του έχει πει θέλουμε να μείνεις, δεν θα είσαι βασικός σεντερφόρ όμως και επίσης θα δεχτείς περικοπές του μισθού σου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Αλ Χιλάλ που του έχει προσφέρει τα 90 εκατομμύρια
0: έχει τον πρώτο λόγο, φαντάζομαι.
2: Έχει τον πρώτο λόγο, έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Βέβαια, όχι ότι ο Λεβαντόφσκι δεν έχει λεφτά, αλλά 90 εκατομμύρια είναι 90 εκατομμύρια.
0: Δεν τα αφήνεις και στην άκρη, ρε φίλε.
2: Ακριβώς. Έτσι είναι.
0: Και ξέρεις, αυτοί που έχουν πολλά λεφτά θέλουν περισσότερα ακόμα. Δεν τους φτάνουν. Ποτέ.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Σωστό.
0: Φίλε, εγώ γι' αυτό δεν υπογράφω τέτοια συμβόλαια μεγάλα.
2: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Σωστό. Ναι.
0: Να μην έχω τέτοια... Μπράβο, και να μην έχω τέτοια προβλήματα.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα έχω... Εντάξει, τώρα δεν μας ακούγει κανείς. Τώρα έχω μια πρόταση από ένα πολύ μεγάλο κανάλι και δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω τα φώτα σου. Να υπογράψω ή όχι. Είναι το κανάλι της Βενετίας.
2: Α, μάλιστα. Άμα είσαι Βενετίας.
0: Να υπογράψω.
2: Έχει ωραίες γόρδολες η Βενετία και θα πηγαίνεις και βόλτα.
0: Εννοείται.
2: Έτσι είναι και η Ιταλία, εντάξει, ο Ρώμερος.
0: Εννοείται.
2: Πριν από 15-20 μέρες είχαμε πει ότι είχε συλληφθεί ένας βαρίστας, αλλά δεν είχε αποκαλυφθεί το όνομά του τότε, που είχε διευθύνει και παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δηλαδή τώρα βγαίνει στην επιφάνεια ότι ο συλληφτής τότε ήταν ο Ολλανδός συνεργάτης του Μάγκελη στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Ελλάδα, ναι, ο οποίος είχε διευθύνει και προημιτελικά του Conference League Crystal Palace Fiorentina 3-0 η Crystal Palace, ο οποίος λέγεται Rob Nobering. Τι είχε γίνει λοιπόν, όταν βγήκε από το ξενοδοχείο μετά από εκείνο το παιχνίδι που είχε διευθύνει του Conference League, θεωρείται ότι έκανε επίθεση σε 17χρονο, σεξουαλική επίθεση, και η αστυνομία τον είχε πιάσει ως ύποπτο. Μάλιστα υπήρχαν και άλλα δύο αδικήματα εις βάρος του, αλλά μετά από ταυτοποίηση και έρευνες που έγιναν, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αναγκάζει την αστυνομία να προχωρήσει σε σύλληψή του. Έτσι λοιπόν η λήψη στοιχείων αποσύρθηκαν τα αδικήματα και οι κατηγορίες. Τώρα στην Αγγλία για πέμπτη σεζόν οι οργανωμένοι οπαδοί της United ανέδειξαν κορυφαίο ποδοσφαιριστή της ομάδας τους τον Πορτογάλο Μπρούνο Φερνάντες, όπου εδώ η διοίκηση της United βεβαίως έκανε και επίσημη πρόταση στον Μάικλ Κάρικ, το 44χρονο υπηρεσιακό προπονητή που έχει μέχρι το καλοκαίρι συμβόλαιο μαζί της. Του προτείνει να παραμείνει μέχρι το 28, να ανανεώσει δηλαδή για 2 ακόμη χρόνια, συν οψιόν αγοράς για 1 ακόμη χρόνο μέχρι το 29. Νομίζω ότι θα την αποδεχθεί και ο Κάρικ, έτσι, που έχει βάλει τα πράγματα σε μια σωστή θέση, και βλέπουμε ότι η Manchester United είναι τρίτη στην Premier League μετά από πολλά χρόνια. Μετά από 2 χρόνια εμφανιστεί στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν το League Face του Champions League και η διοίκηση θα του δώσει τώρα την ευκαιρία να κάνει αυτό στον προγραμματισμό της ομάδας, γιατί έχει αξιολογήσει στο διάστημα που ανέλαβε η τεχνική της ηγεσία μετά την απόλυση του Πορτογάλου Αμορίμ. Οπότε θα έχει, ξέρει πάνω κάτω τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, ποιοι μπορούν να βοηθήσουν, ποιοι χρειάζονται αλλαγή και ποιοι άλλοι πρέπει, σε ποιες θέσεις υπάρχουν θέματα, για να πει από τη διοίκηση, ξέρετε, θέλω ή αυτό τον παίχτη ή αυτό το νούμερο της θέσης. Από εκεί και πέρα ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο ισχυρός άνδρας της United, θα κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις να βοηθήσει, να ενισχύσει την ομάδα του και τον Μάικλ Κάρικ.
0: Από την Αγγλία να πάμε λίγο στην Ιταλία, αν θέλεις. Εκεί ο φίλος μας ο Σάρι.
2: Για τον Αλμέιδα, λες τώρα. Θα φύγει ο Σάρι.
0: Ναι, θα φύγει ο Σάρι, γιατί έχασε το κύπελο και είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δεν βγαίνει η Ευρώπη η Λάτσιο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ο ιδιόρθωμος πρόεδρος της Λάτσιο τι κινήσεις θα κάνει. Παίζει το όνομα του Αλμέιδα. Αλλά το Λοτσίτο δεν ξέρω. Θα θελήσει να πάρει Αργεντινό προπονητή που έχει παίξει βέβαια και στη Λάτσιο ο Αλμέιδα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι δικό του σε ΣΕΚΑ παιδί. Ή θα προτιμήσουν κάποιον Ιταλό. Πάνω απ' όλα δεν ξέρει κανένας αν θα φύγει ο Σάρι. Έτσι. Αν δεν φύγει ο Σάρι δεν μπορούμε να συζητάμε τίποτα. Ακριβώς. Άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή.
0: Δεν τα κατάφερε πάντως ο Σάρι να βγάλει Ευρώπη την ομάδα.
2: Ναι, δεν το κατάφερε. Αλλά κοίτα να δεις τώρα. Η Λάτσιο αυτή τη στιγμή τα λάθη της διοίκησης πληρώνει ο Σάρι. Δεν του έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει μαγικό χαρτάκι, ούτε μαγικό ραβδάκι.
0: Εννοείται.
2: Για να αλλάξουν τα πράγματα, έτσι.
0: Και ένας καλός προπονητής ποτέ δεν παίζει μπάλα.
2: Ακριβώς, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι.
0: Από τη σεζόν 92-93 έχει να γίνει αυτό για τη Λάτσιο. Δύο χρόνια να μείνει εκτός.
2: Κοίτα, η Λάτσιο είχε κάποτε το Σέρτζιο Κρανιώτη, που ξόδευε αφιδώς γιατί είχε λεφτά και έπαιρνε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Και τότε διεκδικούσε πρωταθλήματα στην Ιταλία και ήταν πιο ισχυρή τότε εκείνη η Λάτσιο παρά η Ρώμα. Τώρα τα πράγματα αλλάξαν, η Ρώμα έχει ξαναπάρει τη φυσική της θέση, διεκδικεί έξοδο στο Champions League μαζί με τη Μίλαν, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει όχι, θα δούμε. Επίσης αν και οι δύο αυτές χάσουν στα επόμενα παιχνίδια, τότε είναι πολύ πιθανό να υποφεληθεί η Κόμο που είναι έκτη και για πρώτη φορά στην ιστορία της να εμφανιστεί όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο Champions League. Με τον Τάσο του Δουδίκα που πάει θαυμάσια έτσι δεύτερο σκόρερ στην Serie A πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Μεγάλη επιτυχία αυτή και του Δουδίκα και του Φάμπρεγκας που είναι προπονητής της Κόμπο. Επίσης πάμε στην Ισπανία τώρα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Πέδρο Σάντσεθ, σχολίασε την σημαία που είχε στο ντέρμπι με την Real Madrid της ο άσος της Μπαρσελόνα ο Γιαμάλ την σημαία της Παλαιστίνης που τον είχε επικρίνει ο προπονητής του Hans Dieter Flick λέγοντας ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά σε ένα αθλητικό παιχνίδι να εμφανίζεται πολιτική σημαία. Εδώ όμως ο Πέντρο Σάντσεθ ο πρωθυπουργός λέει είμαστε υπερήφανοι για τον Γιαμάλ γιατί αυτή η κίνηση που έκανε να κυματίσει η σημαία στο γήπεδο που την έχει στα χέρια του δείχνει ότι είναι κάτι, δείχνει την αλληλεγγύη του προς την Παλαιστίνη. Οπότε βάζει διαφορετικά τα πράγματα ο Πέντρο Σάντσεθ. Είμαστε υπερήφανοι. Η Μπαρτσελόνα παράλληλα φέρεται να είναι σε επαφές με τον Βλάχοβιτς, ο οποίος θέλει 12 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν για να υπογράψει συμβόλαιο. Δεν ξέρω τώρα.

0: αυτοί θα πέρανε πριν για την εθνική ομάδα 1000 ευρώ. Ο προπονητής ήθελε τα 500 τον κάθε ποδοσφαιριστή που θα έβαζε και καταλαβαίνεις,
1: ωραίος,
0: έχει δημιουργηθεί ένα σκάνδαλο.
1: Businessman, μπράβο του. Αυτές είναι δουλειές, φίλε. Να σε ρωτήσω.
0: Είναι, θα πρέπει να του βάλουν χειροπέδες και να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Τα νόμιμα.
0: Έτσι πρέπει.
1: Θες να πάμε μια βόλτα στην ακτή Ελεφαντοστού, έχεις πάει καμιά φορά?
0: Όχι, ακτή Ελεφαντοστού δεν έχω πάει.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Αλλά.
1: Στέλνω να σε πάω εκεί για να μου σχολιάσεις το ότι ο Λαφών είναι στις κλήσεις της εθνικής του για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Κοίτα, ο Λαφών παρόντος του Μπενίτεθ έχει κερδίσει θέση βασικού στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, έτσι που είναι δανεικός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, από την Νάντι, η οποία Νάντι υποβάστηκε. Νάντι ήταν και παλιά ομάδα του Κριστιαν Καρεμπέ, οπότε του δίνεται τώρα μια πρώτη στάξη ευκαιρία να παίξει στο παγκόσμιο κύπελο, αν κρίνει ο προπονητής του, γιατί 26 ποδοσφαιριστές θα έχει κάθε εθνική ομάδα φέτος, καθότι είναι και περισσότερα τα παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας, και αν παραμείνει ο Μπενίτεθ νομίζω ότι θα παραμείνει και ο Λαφών στο Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τώρα να πούμε ότι κάλεσε την εθνική ομάδα της Γαλλίας και ο Didier Deschamps, ο οποίος αναφερόμενος στα φαβορί, λέει τα φαβορί είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι η εθνική του ομάδα. Πολύ κοντά στα φαβορί είναι η Βραζιλία και η κάτοχος του τροπέου, η Αργεντινή. Ενώ από ομάδες εκπλήξεις θεωρεί το Μαρόκο. Και άφησε εκτός αποστολής τον Γκριεσμάν και τον Καμαβιγκά, η οποία Γαλλία έτσι για μένα είναι ένα από τα φαβορί. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Μπρέτφορντ έκλεισε το 19χρονο στόπερ της Άλσμπουργκ, τον Σούστερ, τον Γιάννικ Σούστερ, 5-1 χρόνια. Και επίσης η Κολονία, επειδή βλέπει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον 20χρονο διεθνή Γερμανό ταλαντούχο εξτρέμ, τον Σαΐντ Αλμάλα, από πολλές ομάδες, ειδικά από την Μπράιτον, χώρια από Μπάγερν, Ντόρτμουντ και αυτές, λέει όπως θέλει να τον πάρει, γιατί η Μπράιτον είχε κάνει μια πρώτη κρούση ύψους 20 εκατομμύριων ευρώ, λέει κοιτάξτε να δείτε, όπως θέλει να τον πάρει 50 εκατομμύρια θα παραδώσει.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με δύο πράγματα. Πρώτον, στην Τσεχία η Σλάβια πήρε το πρωτάθλημα και είναι η 20η ομάδα που γίνεται, 20η ομάδα που γίνεται για τη League Phase του Champions League, και ο Ερυθρός Αστέρας πήρε double στη Σερβία.
0: Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος έχει γίνει τεχνικό διευθύντη τον Μάρκος Μαρίν, έτσι. Ένα παλιό σπουδαίο Γερμανό διεθνή με καριέρα, που όμως στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να προσφέρει τα φόρη στη φαλά του Ολυμπιακού, αυτά που όλοι περίμεναν.
1: Ο γνωστός Μαρίν που έπαιζε στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ο Μάρκος Μαρίν, βεβαίως.
1: Γερμανός
0: διεθνής. Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε από τη Δευτέρα πάλι.
0: Και να πω κάτι, ήμουν σε ένα συνέδριο τώρα, το οποίο λέει αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Ήταν ένα συνέδριο.
1: Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε, ρε φίλε.
0: Της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού που έγινε στο Κάραβελ, και καταλαβαίνεις αυτό συνέπεσε με το άσχημο περιστατικό των δύο κοριτσιών.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά του ενός που έχασε και τη ζωή του. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας.
1: Έφυγε και το δεύτερο χτες.
0: Έφυγε και το δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Γι' αυτό. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε. Γεια σου Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή και απόψε.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα στον πρωταθλητή Ελλάδος για φέτος, τον Λάκη Κονιτσιώτη.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου, Λάκη, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Ανεβασμένος ακούω, ρε φίλε.
2: Πρωταθλητής είπαμε. Άμα δεν είμαστε και τώρα θα πάνω μας, πότε θα είμαστε?
0: Γι' αυτό και η προσφώνηση ως πρωταθλητής, γι' αυτό.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ, τιμητικό.
0: Κοίτα να δεις, όλοι πιστεύω οι υγιείς φιλάθλοι να γνωρίζουν ότι δικαίως η ΑΕΚ φέτος πήρε το πρωτάθλημα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, να πούμε ότι μόλις φτάσαμε στο 45ο λεπτό, πάω Κάρης για τον τελικό του κυπέλου K19, παραμένει το 0-0. Τώρα σ' ακούω.
2: Ναι, όλοι και εμείς πιστεύουμε που γράφουμε, λέμε, σχολιάζουμε για την ΑΕΚ, βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια στο ελάχιστο δυνατό. Οπότε χαιρόμαστε ανάλογα, γιατί εντάξει, πάνω απ' όλα η ομάδα του καθενός είναι το μεράκι του, είναι η αγάπη του, είναι αυτό που έχει μάθει από μικρός να κάνει και να αγαπάει.
0: Για πες μου τώρα τι έχεις ψαρέψει για την Κυριακή, τι θα γίνει την Κυριακή?
2: Πραγματικά ελάχιστα πράγματα, είναι τα σφάγη στο μυστικό, προσπαθούν να δημιουργήσουν όσο γίνεται μεγαλύτερη έκπληξη στον κόσμο. Το μόνο που έχω μάθει είναι να μοιραστούν σημαίες, την προηγούμενη εβδομάδα είχαν μοιραστεί κασκόλ. Θα μοιραστούν σημαίες στους φιλάθλους, όλους όσους θα μπουν στο γήπεδο, αλλά μάλλον και για τους απ' έξω θα πρέπει να είναι, γιατί θα είναι και πολύ απ' έξω. Θα στηθούν οι γιγαντοαθώνες από νωρίς για όσους δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν εισιτήριο, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν απ' έξω τον αγώνα και στη συνέχεια την τελετή στέψης κτλ. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι, θα λέγαμε, μετά το τέλος του αγώνα, με τις εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε από την ΠΑΕ, αλλά θα υπάρχουν και το Σάββατο αντίστοιχες εκδηλώσεις με DJ, με live performances κτλ. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης θα είναι στις 5 η ώρα και θα είναι ανοιχτή για όλη τη διάρκεια για τους φίλους της ΑΕΚ και όχι μόνο για ένα τέταρτο από 4 φορές, έτσι ώστε αυτοί που δεν μπορούν να πάνε με εισιτήριο την Κυριακή να μπουν να δουν τους παίκτες της ΑΕΚ στην προπόνηση τουλάχιστον του Σαββάτου. Βέβαια μην ξεχνάμε και το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί πολλά λέμε για τα πανηγύρια, για τις φιέστες. Υπάρχει και η παράμετρο Ολυμπιακός, γιατί είναι μια τελετή παράδοση παραλαβής του μεθαύριο.
0: Ναι, ναι, είδες πως τα έφερε η τύχη, φίλε.
2: Ναι, ναι, ο απελθόν πρωταθλητής δίνει το τρόπο τώρα στην καινούργια πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Οπότε πρέπει να γίνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την ΑΕΚ, για την ΑΕΚ, που όπως είπε και ο Νίκο, τσάρε μια νίκη μπροστά στους φίλους της.
0: Θα θυμίσει την τελετή που έγινε στα Εγγένεια, δηλαδή θα είναι τεράστια γιορτή από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Θα είναι τεράστια γιορτή πραγματικά, δεν ξέρω ακριβώς τι κατεύθυνση θα πάρει, αν θα είναι περισσότερο μουσικοχορευτική, αν θα έχει βεζιαλικά, αν θα έχει απ' όλα, αν θα τραγουδήσει ο πρόεδρος, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, βρήκα σχήμα. Ναι. Γιάννης Καψάλης, Μάριος Ηλιόπουλος, Χαρά Βέρα.
2: Απ' όλα,
0: απόλαυση, έτσι.
2: Θα υπάρχει και συνέχεια μετά. Αλλά λέω ότι υπάρχει το αγωνιστικό κομμάτι και ο Μάρκο Νίκολης είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Δεν θέλει να χαλάσει την εικόνα της που έχει φτιάξει μέχρι τώρα, το αίτητο 23 αγώνων. Θέλει να το συνεχίσει και αν μπορέσει να πετύχει μια μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι μοναδικές ομάδες φέτος που κατάφεραν να την κερδίσουν στην Super League.
0: Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι που ενδιαφέρονται για τη δεύτερη θέση. Άγιο Παναθηναϊκός καθάρισε για φέτος, τέλος.
2: Έχει το παρμονολογικό κίνητρο, έχει αρχίσει να γκρινιάζει πάλι και για τον διαιτητή Ολυμπιακός, τον Ανδρέα Κολόμπο, που δεν είναι μενελίκ, αλλά δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί. Πάντα δημιουργούμε κλίμα σε τέτοιες καταστάσεις. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Ίσως ο 300 με κάποιο προβληματάκι στη μέση του να μην παίξει, πρέπει να πάρει ο Μπρινιόλι, ο οποίος πήγε εξαιρετικά στην Τούμπα. Ο Βάργα φαίνεται να είναι καλά, αλλά πιστεύω θα ξεκινήσει ο Ζήνη με τον Γιώργο μπροστά. Και ίσως έρθει πάλι στο αριστερό άκρο της, στο κέντρο, ο Περέιρα, λόγω της εμπειρίας του, με τον Μπινέτα τον Κοϊτά τους ίδιους, και ο Μουκουτί πίσω αντί του Βίτα, για την άμυνα, και με τον Περνάης πιθανότατα αντί του Πίλιου. Αυτές ίσως να είναι οι αλλαγές.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τι άλλο έχουμε?
2: Από εκεί πέρα και η Μπασκετική ΑΕΚ χθες επέστρεψε στις επιτυχίες, κάνοντας το 1-0 στα play-offs με τον Άρη. Μεγάλη υπόθεση αυτό, γιατί επέστρεψε από... Τη χάσαμε μέσα σε όλα τα πανηγύρια του ποδοσφαίρου με αυτό που έπαθε το Κάζο με τη Ρήτας. κρατούσε την τύχη στα χέρια της.
0: Αυτοκτόνησε.
2: Αυτοκτόνησε 100%. Ήταν δύσκολο να συνέλθει, αλλά χθες έδειξε σημάδια πραγματικά που έχει δείξει τα καλά στοιχεία της όλη τη χρονιά και κατάφερε να κερδίσει τον Άρη να κάνει το 1-0 και θέλει μια νίκη για να παρέφτανει τελικά του πρωταθλήματος.
0: Πάντως σκεφτόμουν πριν την εκπομπή ότι πέρα από ξέρεις, τις γιορτές, τα πανηγύρια, τη στέψη και όλα αυτά, έχει ένα κίνητρο δυνατό η ΑΕΚ στο μάτς απέναντι τον Ολυμπιακό. Σε επαναφέρω από τον μπάσκετ πάλι στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Μιλάω για το αίτητο που έχει να χάσει η ΑΕΚ από τους 26 του Οκτώβρη σε αυτό το μάτς στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό που έχασε 2-0. Έτσι, από τότε δεν έχει ξαναχάσει.
2: 23 αγώνες σερί αίτητη στην Super League και 6 κι αλλιώς. Μόνο και μόνο το όνομα Ολυμπιακός απέναντι δημιουργεί ένα κίνητρο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί μάλιστα δεν θα έχει πάει και πολύ καλά στην Αγία Σοφιά με τον Ολυμπιακό σε 9 αγώνες συνολικά. Είναι μοιρασμένες οι νίκες από 3 και 3 ισοπαλίες, από όλη την ισορροπία δηλαδή. Μάλιστα η ΑΕΚ έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό μόνο σε μία φορά σε επίπεδο play-offs, όχι σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος. Οι άλλες δύο είναι στο για αγώνες του κυπέλου. Οι άλλες δύο που λέμε, τις 3 νίκες. Άρα έχει ένα επιπλέον κίνητρο να δώσει μια μεγάλη χαρά στους φίλους της την Κυριακή.
0: Λάκη, ησυχία λίγο, μην μιλάς, κάτσε. Ακούω, φεύγει πλοίο από το Πειραιά, νομίζω. Ακούω τον ύμνο.
2: Είναι το απόλυτο τρολάρισμα, το απόλυτο τρολάρισμα. Θα παρεθούν να ακούνε τον ύμνο της ΑΕΚ στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Τι ήταν αυτό, ρε φίλε.
2: Θα χωρεί ένα πλοίο της ΣΥΤΕΤΣ και έχει δώσει εντολή ο Μάριος Ηλιόπουλος να παίζει τη διαπασόν τον ύμνο της ΑΕΚ. Αυτά είναι νομίζω τα ωραία, ωραία πλάκα. Και έτσι πρέπει να το δουν όλοι.
0: Ένα αθλητισμός, φίλε, αυτό είναι.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν,
2: και μέχρι εκεί.
0: Και μέχρι εκεί εννοείται, δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Πλέον από Δευτέρα θα προσθέσουμε στην κουβέντα μας μια ωραία λέξη που σας αρέσει πάρα πολύ. Μεταγραφές.
2: Μεταγραφές, σίγουρα, ναι.
0: Λοιπόν, και το μάτς θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι, σε ευχαριστώ.
2: Είμαι ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λάκης Κονησιώτης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ήταν μαζί μας.
1: 9.43 Interveten Sports.
0: Interveten Sports. Φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής.

διάλειμμα. 0-0 το πρώτο ημίχρονο μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο, γιατί K19 λέω έτσι. Τελικό σκυπέλο και K19. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Sports.

0: 1943 Interveten Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Βιβλία χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε Radio Rumeli News.
8: Radio Rumeli News. Ο σταθμός της

βλέπει αλόκο τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: να αφήσει τα πάντα πίσω του, να αλλάξει ζωή και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και έτσι γιορτάζει τα 10 χρόνια απελευθέρωσης. Θυμάται ότι τον οδήγησε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο Νάρκησος, βίαιος, κακοποιητικός πατέρας, η αποστασιοποιημένη μάνα με έντονη την απάρνηση της ζωής, ένα ολότελα τοξικό περιβάλλον όπου ο πατέρας έχει γράψει τη μοναδική εκδοχή της οικογενειακής ιστορίας κατάλληλη αποφασιστικής κληρονομιάς. Ο διεθνώς καταξιωμένος Ιταλός συγγραφέας κατάφερε με αυτό το ανατριχιαστικά εσωτερικό μυθιστόρημα να μπει στην ψυχολογία του ανθρώπου που έχει οδηγηθεί σε απόλυτο τέλμα και στην απόφαση κατάληψης ενός παθητικού εαυτού και της υιοθέτησης μιας διαφορετικής, πιο ενεργητικής συμπεριφοράς. Σε μορφή απόλυτα γυμνής και ειλικρινούς εξομολόγησης, ο αφηγητής αναλύει εξωδικά όλα τα συναισθήματα, ανακαλεί όλες τις καταπιασμένες αναμνήσεις και μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από αυτά που περιγράφονται. Ομό, αλλά αναπάντεχα συγκινητικό, αυτό το πορτρέτο της ενδοοικογενειακής κόλασης δίκαια τιμήθηκε με το βραβείο Στρέγκα και μεταφράζεται ήδη σε πάνω από 30 γλώσσες. Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση Δήμητρα Στότση.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε εξέλιξη η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Διαρκώς να αναπτύσσεται και με την Ελλάδα να μετατρέπεται επιτέλους σε ένα διεθνή ενεργειακή κόμβο και χώρο έρευνας αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού της πλούτου. Ναι, με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια τις πρώτες γεωτρήσεις τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα έχω εγώ την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός της παράταξης η οποία θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο στη χώρα μας για να διερευνήσουμε κατά το πόσο έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο φυσικό μας πλούτο. Διανύουμε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, μια τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους φίλους μας οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Η επιστολική για την ψήφο των αποδήμων είναι πια πραγματικότητα. Από αυτή την κυβέρνηση έγινε. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πραγματικότητα. Η αξιολόγηση, προσέξτε, ποιος θα το περίμενε κανείς, αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες. Και βέβαια, η τετραετία που διανύουμε είναι μια τετραετία κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Την επέκταση των ηλεκτρών συναλλαγών που χτυπούν τη φοροδιαφυγή, βαθιά δομική μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει πόρους υπέρ της κοινωνίας, ο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων και η ΑΔΕ στη θέση του ανεπαρκούς ο ΠΚΠ. Φτάνουμε έτσι στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κυβερνητικούς κύκλους με αυτόν που οδηγεί στο 2030. Τη νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τρεις μεγάλες κατευθύνσεις: διατήρηση υψηλής ανάπτυξης ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμα υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής μας θωράκισης αλλά και της διπλωματικής δράσης της χώρας και τέλος τη θεσμική μας ανάταξη.
1: Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γάλας για Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, το κυβερνό κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του εξασφαλίσει τη δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχείο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα. Λόγω τεχνικής βλάβης βρέθηκε στη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά, σύμφωνα με Έλληνες επιθεωρητές που συμμετέχουν στις έρευνες και μίλησαν στο Reuters. Ανεξαρτοποιήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οσγκιούρ, που ανήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και η οποία πλέον αριθμεί 11 βουλευτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, ελεύθεροι πόρους οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα 2 ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και αποκαιρματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα. Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
10: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
11: Toy Story,
10: Benetton,
11: Bakugan,
10: Ben 10,
11: Polo,
10: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488

Tonight λοιπόν και ξεκινάει η Γλυκιά Σμουρία λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αθήνα 84, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του Ιχωνικός Κουτούγερας και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Καλά να περάσουμε. Μεσχε Μινιμάλ και Ρόζι Μπλου για το ξεκίνημα. Άλεξ Σιντ, Κουασαμόντο και Blazing.

Το soundtrack της δραματικής σειράς της Έρτη Παραλία είχε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι στους τίτλους. Το έχει γράψει ο Αλεξή, το ερμηνεύει κιόλας μαζί με τον Δημήτρη Νάσιο, Ακά Γκουασαμόντο, και τους στίχους υπογράφουν οι δύο προαναφερόμενοι μαζί με την Άννα Ρογκάκου. Η εκτέλεση ανήκει στους Man Call Shadow. Fool's Game και Joanna Drigo. Άλλο ένα βραδάκι παρέα εδώ στον Αθήνα 84 με μουσικές και τραγούδια που αγαπάμε.

διαμαντάκια εκεί στο ξεκίνημα του 2020 για την εγχώρια κλόφωνη μουσική σκηνή. Σίγουρα ήταν ο Good Job Nicky, ο αδιαπραγμάτευτα ταλαντούχος καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε τότε τα πρώτα του τραγούδια. Αυτό που μόλις ακούσαμε, το Blue, είναι το τέταρτο κατά σειρά σίγγλ του και έκτοτε έχουν ακολουθήσει πολλά τραγούδια. Φέτος αγαπήθηκε και πολύ μέσω της παρουσίας του και στον ημιτελικό της, στα προημιτελικά τέλος πάντων για την Eurovision. Στο διαγωνισμό αυτό που έγινε για το ποιο τραγούδι θα επιλεγεί, και εκεί ακούστηκε το Dark Side of the Moon. Εντάξει, δεν κέρδισε, αλλά είναι ένας καλλιτέχνης που τον έχουμε αγαπήσει. Και άλλος ένας που ξεχώρισε από αυτό το διαγωνισμό, αλλά εμείς ήδη τον είχαμε εντοπίσει από τα πρώτα του βήματα, είναι και ο Delta και το Strange.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διαστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτό είναι το ατελιέ, αυτός είναι ο Παπαζό και αυτός είναι ο Ακύλας. Προτού προκύψει όλη αυτή η φρενίτιδα για τον Ακύλα με αφορμή την συμμετοχή του στη Eurovision, το νικητήριο τραγούδι προκρίθηκε εδώ από τον διαγωνισμό. Το περιβόητο πλέον Φέρτο διαγωνίζεται αύριο, στην έκτη θέση θα εμφανιστεί. Για να δούμε πώς θα τα πάει, ήταν πολύ ψηλά στα στοιχήματα, τώρα έχει πέσει λίγο. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία και... θα πούμε τη Δευτέρα τα νεότερα.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

nation, I'd find each jolly coast, each careful step.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η Ελλάδα έκανε μεγάλα πράγματα τα τελευταία 7 χρόνια, δήλωσε προλίγο ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εναρκτήρια ομιλία του, του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό σου βράδυ.
2: Αλεξάνδρου, ευχαριστώ σας και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης στην εναρκτή ομιλία στο 16ο συνέδριο στάθηκε στην συνέπεια, όπως είπα, αλλά και στην αξιοπιστία της, του κυβερνώντος κόμματος ότι αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, θα είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Και απαντώντας στο ερώτημα γιατί να ξαναψηφίσει ένας πολίτης στη Νέα Δημοκρατία, υποστήριξη γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε πως μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, γιατί επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης η χώρα ανέκτησε την αξιοπιστία της και βεβαίως γιατί, όπως υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ως προτεραιότητες για την επόμενη κυβερνητική φυτεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, προσδιορίσε τη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε, όπως είπε, να χρηματοδοτούμε ακόμη μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής οράξης της χώρας και την εθεσμική της αναγέννηση με αιχμή την αναθεώρηση του συντάγματος. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ακρίβεια, αναγνωρίζοντας ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Επανέλαβε όμως ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και ότι η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε ισχυρά διλήμματα, θα έλεγε κανείς, σε ό,τι αφορά τις

0: τις επόμενες εκλογές και την επόμενη κρίσιμη πενταετία, όπως την χαρακτήρισε. Είπε και πάλι ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ καταλόγησε στην αντιπολίτευση ότι αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές της κυβέρνησης και να προτείνει κάποια εναλλακτική λύση, και ότι οι δυνάμεις ουσιαστικά συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε όσους δεν στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023, αλλά σήμερα κρατούν αποστάσεις και είναι δυσαρεστημένοι, απευθύνοντας και σε αυτούς ένα κάλεσμα συστράτευσης εν ώψη των επόμενων εκλογών, που όλοι αντιληφθήκαμε, Ελισάβετ, ότι η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ουσιαστικά μια αφετηρία πλέον για την προετοιμασία και την προεκλογική προετοιμασία του κυβερνώντος κόμματος.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δικαιώματα σε αλία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα, που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 25χρονη στον Πειραιά, που έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στην Καλλίπολη, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 25χρονη διακομίστηκε στο Τζάνι, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από το Πεκίνο. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες, αφού ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα. Λόγω τεχνικής βλάβης βρέθηκε στη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά, σύμφωνα με επιθεωρητές που συμμετέχουν στις έρευνες και μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, που ανήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και η οποία πλέον αριθμεί 11 βουλευτές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι. Ήταν συνενετική σεξουαλική συνέβρεση, ισχυρίστηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 94 στο News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
6: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
12: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
10: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, από όπου απίφθινε εν ώψη των επόμενων εκλογών και μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα του στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση ψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε ακόμη μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του συντάγματος. Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γάλλας για πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτόριο Bloomberg. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας, τόνισε από την Κομωτινή ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 έτη, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από το Πεκίνο. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες αφού ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Αμερικανο-Ισραηλοί βομβαρδισμοί. Αεροπορική επιδρομή στη Γάζα στοχεύοντας τον Ις Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάντ. Το πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, το State Department ανακοίνωσε απόψε ότι Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 16 Απριλίου. Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στην περιοχή. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 25χρονη στον Πειραιά που έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας. Στο σημείο επί της οδού Καλλιρόης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Τζάνιο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Αυτιότητας. Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

Άστον Βίλα Λίβερπουλ 0-0 στο 19ο λεπτό. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 59 βαθμούς. Τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Λοιπόν, μάγκες, αν η Άστον Βίλα πάρει το Europa League και διατηρηθεί στην τετράδα στην Premier League, ο Ολυμπιακός γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League. Θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό γύρο στην κορυφαία θεσσαλική διοργάνωση.

Για το play-offs υποβιβασμού στη Λίγκ 1, Σέντετιεν Ροντέ 0-0 στο ημίχρονο. Η Σέντετιεν είναι αυτή που παλεύει να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Παίζει με την Ροντέ, την ομάδα της Β' Εθνικής Γαλλίας, της Ligue 2. Πώς θα μιλάω τα γαλλικά ο άτιμος, ε!

παγκόσμιο κύπελο σε λίγες μέρες, ρε μάγκες, εντωμεταξύ. Είναι η μεγάλη ελπίδα και στίχημα της βραζιλιάνικης ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα ο Κάρλο Αντσελότη. Και παρότι ακόμα μένει να φανεί τι πρόσωπο θα δείξει σε Λεσάο στα αμερικανικά γήπεδα. Στα αμερικανικά, ναι. Στα αμερικανικά γήπεδα, δηλαδή του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού. Η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία έσπευσε να επεκτείνει το συμβόλαιο του Κάρλο Αντσελότη ως το 2030. Από το πρώτο λεπτό εδώ κατάλαβα, ανέφερε τι σημαίνει ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, σχολίασε ο 66χρονος πλέον Ιταλός προπονητής, ο οποίος σε 10 αγώνες στο τιμόνι της Εθνικής μετράει 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Εντάξει, δεν το λες και φοβερή απόδοση.

Χθες κυπελούχος Βελγίου αναδείχθηκε η Saint-Gilloise χωρίς τίτλο στη Δανία, όμως έμεινε ο Χατζηδιάκος. Παραδοσιακά η Άντερλεχτ ήταν η κορυφαία ομάδα των Βρυξελών και κατ' επέκταση του Βελγίου, κατακτώντας διαρκώς πρωταθλήματα, κύπελα και άφηνε τα ψίχουλα στους άλλους. Έτσι, αλλά καταγράφοντας και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Αυτό έχει αλλάξει ξεκάθαρα την τελευταία χρονιά. Διανύει μια κρίση τα τελευταία χρόνια από το 18, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα του Άντερλεχτ. Έχει αλλάξει ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που η Union Saint-Gilloise επέστρεψε στο προσκήνιο, καθώς ήταν κυρίαρχη τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Την προηγούμενη διετία, η ομάδα που εδρεύει επίσης τη βελγική πρωτεύουσα κατέκτησε κατά σειρά κύπελο το 24 και πρωτάθλημα το 25. Φέτος διεκδικεί το πρώτο double από το 1913. Και χθες έκανε το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε ένα τοπικό τελικό κυπέλου επικράτησε στην παράταση της Άντερλεχτ με 3-1 και σήκωσε το τέταρτο κύπελο της ιστορίας της. Στο πρωτάθλημα τώρα, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-offs, βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στο μείον 1 από την Club Breeze του Χρήστου Τζόλη, στην έδρα της οποίας δοκιμάζεται την Κυριακή σε ένα ντέρμπι καθοριστικό για τη μάχη του θρόνου. Πραγματικά, τι μάχη στα πρωταθλήματα γίνονται φέτος, ρε φίλε. Βελγικό πρωτάθλημα, σκοτσέζικο, Premier League. Και ενώ η Union Saint-Gilloise είναι διαρκώς ανερχόμενη στη Βόρεια Ευρώπη, μια παραδοσιακή δύναμη όπως η Κοπεχάγη βίωσε φέτος μια από τις χειρότερες σεζόν στη σύγχρονη ιστορία της. Παρότι πέρυσι κατέκτησε τον double στη Δανία για έκτη φορά, φέτος τερμάτισε εκτός εξάδας, αν και θα διεκδικήσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω play-off. Η ομάδα του Παντελή Χατζηδιάκου ήλπιζε να ρεφάρει με την κατάκτηση του κυπέλου για 11η φορά στην ιστορία της και τρίτη τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά στον τελικό που διεξήχθη στην έδρα της, το Πάρκεν, η Midland την νίκησε με 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο για τρίτη φορά, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να μένει στον πάγκο. Θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως στην εκπομπή Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Inter Veteran Sports.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Τώρα στον διεθνή χώρο μεγάλο ενδιαφέρον αποτελεί και ο κύριος διεκδικητής της Προεδρίας Ρεάλ Μαδρίτης από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο Ενρίκε Ριγκέλμε, ο Αργεντινός αυτός υποψήφιος για την Προεδρία, εξέφρασε επισήμως την πρόθεσή του να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές Ρεάλ Μαδρίτης, στέλνοντας σχετική επιστολή στον ίν πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ο 37χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει περιθώριο μέχρι τις 23 του μηνός να αποδείξει ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, δεν ξεκαθάρισε δημοσίως τι θα κάνει, λέγοντας ότι στις επόμενες ημέρες θα αποφασίσουμε αν θα σηκώσουμε το γάντι της πρόκλησης, εννοεί, για να κάνουμε κάτι που να έχει νόημα, και με συγχωρείτε, και πάντα θα το κάνω σκεπτούμενο στο καλό της Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μεταξύ πάντως κυκλοφορούν πληροφορίες πως τον θέλουν να ήρθε σε επαφή με τον Γιούργεν Κλοπ, προκειμένου προφανώς να τον παρουσιάσει ως το δυνατό χαρτί του. Στο μεταξύ, πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα γνώρισε ανώδυνη τα εχθές με 1-0 στην έδρα της Αλαβές, η οποία πήρε ανάσα στην συναρπαστική μάχη της παραμονής στη Λα Λίγκα, στο πλαίσιο της οποίας σημειώθηκαν επίσης τα εξής αποτελέσματα: Χετάφε Μαγιόρκα 3-1, Βαλένθια Ράγιο Βαγκεκάνο 1-1 και Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός από την 8η μέχρι την 19η θέση. Ο 8ος με τον 19ο έχουν βαθμολογικό gap 5 βαθμών. Βαθμολογική απόσταση 5 βαθμούς. Απίστευτο.

Ανοίγει το σκορ η Άστον Βίλα. Άστον Βίλα Λίβερπουλ 1-0. Με τον Ρότζερς. Γκολάρα του Μόργαν Ρότζερς. Πολύ ωραίο πλασέ. Στην αριστερή γωνία.

Εκεί η Γλυφάδα θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρα στη Βουλιαγμένη, με τη σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άλυμο για την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος σε νοκάουτ παιχνίδι.

γκολιού τον Αγκατόμο το θυμάστε? Όσοι είμαστε οπαδοί της Ίντερ τον θυμόμαστε φυσικά πάρα πολύ καλά. Αριστερός μπακ. Μπορεί να έχει απομακρυνθεί από το διεθνές ραντάρ, καθώς από το 21 έχει επιστρέψει στην Ιαπωνία και αγωνίζεται στο Τόκιο, από το οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Ωστόσο, ο Γιούτον Αγκατόμο παραμένει μεγάλο κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο της πατρίδος του. Μάλιστα, όλο το μπακ της Ίντερ, της Γαλατάσαρα και της Μαρσέη θα γίνει και ο πρώτος Ασιάτης που θα συμμετάσχει σε 5ο διαφορετικό παγκόσμιο κύπελο. Ναι, κυρίες και κύριοι, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το επερχόμενο τουρνουά που θα γίνει. Σε είπα Μεξικό και Καναδά. Άρε μεγάλε να κατόμω. Μάλιστα ο 39χρονος ποδοσφαιριστής έμαθε on camera ότι κλήθηκε από τον Χατζίμε Μοριγιάσου και έβαλε τα κλάματα, με την ομάδα του να δημοσιεύει το τρομερό αυτό βίντεο. Διεθνής από το 8, θυμίζουμε, ο Ναγκατόμο είναι δεύτερος στις συμμετοχές με 144, μόλις 8 λιγότερες από τον απόλυτο ρεκόρντμαν Γιασουχή το Έντο, και έχει εκπροσωπήσει την Ιαπωνία σε Νότια Αφρική το 10, Βραζιλία το 14, Ρωσία το 18 και Κατάρ το 22.

Και από την Ιαπωνία πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μπάσκετ. Ο Ελληνοαμερικανός 20χρονος Ράιαν Σούλη συνεχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον διεθνή forward center να μετακομίζει σε άλλη ομάδα. Συγκεκριμένα ο Σούλης άφησε το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια και όλα δείχνουν ότι έχει δώσει τα χέρια με το Northwestern. Καλό στο Σάκη από την Κορινθία. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε. Είχαμε νέα από Πανάθα, λέει. Στο προσκήνιο Φαν Μπόμελ.

Τίποτα, λέει ο Σάκης, ρωτάει. Εντάξει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ράφα Μπενίτεθ είναι προς την έξοδο του Πάγκου των Πρασίνων. Το ντέρμπι αιωνίων διέλυσε κάθε αμφιβολία για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η διοίκηση του Τριφυγείου αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη και το διαζύγιο μοιάζει αναπόφευκτο. Το μόνο που εκκρεμεί είναι ποιος θα ανακοινώσει τα μαντάτα στον προπονητή. Ο Ισπανός ασφαλώς αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, απλώς στη συνεντεύξη τύπου φτιάχνει. Δεν ξέρω, σαν να φτιάχνει για το δικό του αφήγημα για το επικείμενο τέλος της παραμονής του στην Αθήνα. Φυσιολογική αντίδραση για ένα επαγγελματία που κάποτε μεσουρανούσε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όμως πλέον αποτυγχάνει στη μια δουλειά μετά την άλλη. Πλέον το κύριο μέλημα στο Τριφύλλι είναι η επόμενη μέρα, διότι ο Γιάννης Αλαφούζος και οι συνεργάτες του ψάχνουν τον επόμενο. Το περασμένο Οκτώβριο συμφώνησαν σε ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο με τον Μπενίτεθ και τώρα καλούνται να τον αντικαταστήσουν.

θα στήσουν. Το μείζον για το σύλλογο είναι το προφίλ του νέου προπονητή. Πρώτον, το στυλ που θα πρεσβεύει. Ο Αλαφούζος οραματίζεται μια ομάδα που θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Άρα, η διοίκηση του συλλόγου ψάχνει έναν προπονητή ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ιδιοκτήτη. Επιπρόσθετα, αυτός ο προπονητής θα πρέπει να έχει αποδείξει τις αντοχές του στην πίεση του πρωταθλητισμού, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει το περιθώριο να μην διεκδικήσει τον τίτλο την επόμενη σεζόν και να τα παρατήσει και να παραστήσει ξανά τον Κομπάρσο. Ξαναλέω, δεν έχει ο κόσμος την απέτηση να το πάρει. Καλά, μπορεί να την έχει, αλλά έχει οπωσδήποτε την απέτηση να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άμα έρθει άλλος ένας προπονητής ο οποίος μεσούσει τη σεζόν παραδώσει τα όπλα, εντάξει, η υπομονή εξαντλήθηκε. Αν δεν έχει ήδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μαρκ Φαν Μπόμελ έχει εξεταστεί το περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Τότε, στο πλαίσιο των διοικητικών ανακατατάξεων, οι πράσινοι στράφηκαν εν τέλει στο Ράφα Μπενίτεθ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολλανδός υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς μέσους της γενιάς του και ένας πολλά υποσχόμενος προπονητής. Βέβαια, οι προπονητικές δουλειές του δημιουργούν ερωτήματα, αφού εργάστηκε με μερική επιτυχία στην Ολλανδική Eindhoven, απέτυχε και έφυγε γρήγορα από τη γερμανική Wolfsburg. Ενώ κατέκτησε τίτλους και δημιούργησε έτσι ένα θεαματικό σύνολο στην Antwerp, στο Βέλγιο. Οπότε η προϋπηρεσία του Φαν Μπόμελ κρίνεται, εντάξει, μέχρι στιγμής μοιρασμένη και επιτρέπει την αμφιβολία για την επιλογή των ανθρώπων του τριφυλιού. Έτσι, η διοίκηση του τριφυλιού συζητάει με τον Φαν Μπόμελ, όμως σε γενικές γραμμές ψάχνει έναν προπονητή τύπου Φαν Μπόμελ, έτσι. Σε παρεμφερή ηλικία, με παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με έτσι ένα αναγνωρίσιμο σχετικά πρόσωπο, διότι ένας φημισμένος προπονητής θα αποτελεί και μια δήλωση προθέσεων για αυτό που θέλει να πετύχει ο Γιάννης Αλαφούζος. Ναι, μεν ο Ράφα Μπενίτεθ, που είναι ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα, δεν ευωδόθηκε, όμως ο ιδιοκτήτης δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Επιπλέον, ο Φαν Μπόμελ συνοδεύεται από συστάσεις ενός προπονητή που δίνει σημασία στην πειθαρχία, έτσι, και επιβάλλει οικογενειακό κλίμα στα αποδυτήρια. Και κάτι που έχει λείψει στο Γιώργιο Σκαλαφάτη τα τελευταία χρόνια από την αποχώρηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έπειτα.

Καλά, εδώ και μερικές ώρες είναι γνωστό ότι ήταν αρνητική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό στην προσπάθεια αναστολής της απόφασης της ΔΕΑΒ για ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών λόγω ρήψης φωτοβολίδων στον αγωνιστικό χώρο. Στο εντός έδρας 0-0 αντίον της ΑΕΚ, το σχετικό αίτημα του Τριφυλλίου απορρίφθηκε. Συνεπώς, η αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ στο τελευταίο μάτς της σεζόν θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ανατρέψει την αρχική απόφαση της ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Όπως αναμενόταν, υπογραμμίζεται ότι το Τριφύλι έχει ενημερώσει ότι θα διεξαχθεί ένα ευθέτω χρόνο φιλικό παιχνίδι για να τιμηθεί με τον δέοντα τρόπο η λεωφόρος και ότι οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και θα τους απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο και η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας.

Ημίχρονο στο Βίλα Πάρκα, στον Βίλα Λίβερπουλ 1-0. Οι χωριάτες προηγούνται με τον γκολ του Μόργαν Ρότζερς. Εξέλιξη η οποία ευνοεί και τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε, θέλει η Άστον Βίλα να τερματίσει μέσα στην τετράδα της Premier League και να πάρει το Europa League. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένα.
3: Ράδιο Ρούμελι News.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Επιστρέψαμε στον 943 Ετρεβέντε Sports. Λέει ο Σάκης, ευχαριστώ Γιώργο για την ενημέρωση, εννοούσε για τον προπονητή, για το ψάξιμο του προπονητή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Με τον ακατανόμαστο, λέει, εννοεί τον Αταμάν, βγήκε κάτι.

Λοιπόν, Ακουσάκη και λοιποί ακροατές, τι δήλωσε μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο Εργίν Αταμάν. Μετά το τέλος λοιπόν του αγώνα με τη Μύκονο, ο Τούρκος τεχνικός είχε πολλά να πει συνέντευξη τύπου και όπως για την περίπτωση που θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, ανέφερε ποια θα είναι αυτή όταν δεν θα του έχει εμπιστοσύνη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συγκεκριμένα αναφέρει χαρακτηριστικά, παιδιά, μόλις 4 ομάδες θα παίξουν στο Final Four. Όλες οι άλλες ομάδες όπως και εμείς θα αφοσιωθούμε στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και να αφοσιωθούμε βήμα-βήμα. Θα ασχοληθούμε τώρα με αυτή τη σειρά. Μετά τον ημιτελικό και με σεβασμό σε όλες τις ομάδες. Και μετά να προκριθούμε βέβαια στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος εννοεί. Και συνέχισε, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες. Κατά τη διάρκεια της σεζόν έχουμε κάποιες συζητήσεις με αυτούς. Έτσι είναι τα σπορ. Δεν είναι τέχνη για να μπορούμε να κάνουμε πάντα κάτι καλό. Υπάρχουν και διαφορετικές στιγμές στον αθλητισμό. Όμως οι παίκτες έχουν την νοοτροπία ώστε να ξεπερνούν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Εγώ ήρθα στην ομάδα έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και θα φύγω από την ομάδα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Αυτά.

Ούτε να τον βλέπω, ούτε να τον ονομάζω δεν θέλω. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, σ' ακούω. Να είσαι καλά ρε Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό παιδί με λίγο τρέλα, λίγο μόνο. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά.

στα του ΠΑΟΚ. Τώρα ο διάβολος του Βορρά δείχνει να μπαίνει σταδιακά σε μια νέα φάση, με τις πρώτες κινήσεις να έχουν δίνει ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πλαίσιο του επόμενου κεφαλαίου που είχε περιγράψει δημόσια πριν από λίγες εβδομάδες ο Ανδρέας Παπαμιμίκος σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού, με την Τούμπα να περιμένει τις πρώτες επίσημες κινήσεις στα τέλη του τρέχοντος μήνα. Χωρίς διάθεση να ανοίξουν όλα τα χαρτιά από τώρα, οι Μικράς Ασίας προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο υποδομών, διοικητικής λειτουργίας και συνολικής οργάνωσης της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος επαφών και συζητήσεων γύρω από το μοντέλο που θα ακολουθήσει ο Σύλλογος τα επόμενα χρόνια, με βασικό άξονα τη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης και ξεκάθαρα δομημένης ποδοσφαιρικής εταιρείας. Το βάρος πέφτει κυρίως σε δύο τομείς, στις υποδομές αλλά και στη συνολική αναδιάρθρωση της ΠΑΕ και του οργανισμού. Από τη συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του, ο νέος στρατηγικός σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ο κ. Παπαμιμίκος, είχε ουσιαστικά προαναγγείλει σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως οι επίσημες ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν μετά το τέλος φετινής σεζόν. Πρόθεση της διοίκησης είναι οι παρεμβάσεις να γίνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένο timing, ώστε το νέο μοντέλο λειτουργίας να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα και όχι έτσι αποσπασματικά θα λέγαμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς τα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για τα επόμενα βήματα και για τις αποφάσεις που έχουν ήδη οριμάσει στο εσωτερικό της ΠΑΕ. Εκεί τοποθετείται χρονικά και το διάστημα κατά το οποίο αναμένονται οι πρώτες επίσημες κινήσεις γύρω από τη νέα δομή, τα πρόσωπα και τη συνολική κατεύθυνση που θα πάρει ο οργανισμός την επόμενη μέρα.

Ο Ανδρέας Παπαμίκος αναφέρει χαρακτηριστικά: ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη πηγαίνει σε αυτό το κεφάλαιο με τολμηρές αποφάσεις. Ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε σύγχρονο και ευρωπαϊκό οργανισμό, περιγράφοντας μια νέα φιλοσοφία λειτουργίας με σαφείς ρόλους, ξεκάθαρες και ξεκάθαρες αρμοδιότητες των τομέων ευθύνης. Στην ίδια τοποθέτηση είχε σταθεί ιδιαίτερα στο κομμάτι των υποδομών, τονίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ προχωρά με το νέο γήπεδο και νέο αθλητικό κέντρο, εξηγώντας ότι πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα βήματα ώστε ο σύλλογος να μπορέσει να περάσει σε μια διαφορετική εποχή. Παράλληλα, είχε προαναγγείλει σημαντικές παρεμβάσεις και στο αγωνιστικό μοντέλο, μιλώντας για ένα οργανόγραμμα με εξειδικευμένα στελέχη και διακριτούς ρόλους σε κάθε τομέα. Με τον Γκότκινς ή Άστον Βίλα, με τον συνήθι ύποπτο στα τελευταία παιχνίδια, μετά από ασίστ του Μόργαν Ρότζερς και ασίστ και γκολ στο 58 λεπτό. Άστον Βίλα Λίβερπουλ 2-1. Κοντά στο τρίτο γκολ η Βίλανς, παραλίγο ο Όλι Γουότκινς φαίνεται να έχει χτυπήσει κιόλας, παραλίγο να πετύχει και δεύτερο γκολ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα από τον Μπουεντία στον Όλι Γουότκινς.

σε ένα έτσι περίεργο περιστατικό, ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα στην Εθνική Τινησίας, όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Σαμπρίλα Μουσί. Ο εμβληματικός παλέμαχος ποδοσφαιριστής που εδώ και μερικούς μήνες βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο τον Λουί Μπεν Φαρχάτ, παρότι ήθελε να το πράξει. Όπως ανέφερε ο 55χρονος coach, έλαβα το πρωί ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα του παίκτη, μου είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να τον πάρω στο Μουντιάλ και πως δεν θα πάει. Σοκαρίστηκα, αναφέρει. Πήρα τον Λουί, αλλά δεν το σήκωσε. Προσπάθησε να επικοινωνήσω ξανά με τον πατέρα του, μα ούτε αυτός απάντησε. Είναι έλλειψη σεβασμού αυτή η υπόθεση, έχει κλείσει. Ανέφερε, γεννημένος σε περιοχή της Στουτγκάρδης το 2006, ο Μπεν Φαρχάτ μπορεί να παίξει τόσο στην Εθνική Τινησίας όσο και εκείνη της Γερμανίας, κάνοντας τον ντεμπούτο του με τους αετούς της Καρχιδόνας πριν από ένα δίμηνο. Παίκτης Καλτσρούις είναι, από το 2024 μετρά με τη φανέλα της 9 γκολ και 2 ασίστ σε 39 συμμετοχές στην Bundesliga 2, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Παραμένουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ρούντι Γκαρσία γνωστοποίησε τους 26 παίκτες αποστολής Εθνικής Βελγίου για το επικείμενο Μουντιάλ, μέσα στους οποίους συμπεριέλαβε και τον Ρωμέλου Λουκάκου αντί του Οπεντά. Ο πρώην επιθετικός της Νάπολη είχε μια δύσκολη χρονιά, τόσο αγωνιστικά εξαιτίας των τραυματισμών, όσο και στις σχέσεις του με τους Ναπολιτάνους. Η ρήξη είχε να κάνει κατά κύριο λόγο με τον προπονητή της ομάδας Νότιας Ιταλίας, τον Αντώνιο Κόντε. Ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στην πατρίδα του, προκειμένου να προπονηθεί εντατικά, ούτως ώστε να βρίσκεται στις κλήσεις του Ρούντι Γκαρσία. Και τα κατάφερε. Ο 62χρονος Γάλλος τεχνικός συμπεριέλαβε το πολύπειρο επιθετικό στις κλήσεις για το Μουντιάλ του 26. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, αποτελεί προσωπική πρόκληση να επιστρέψει ο Big Rom, έτσι τον αναφέρε, το Λουκάκου, στις υψηλές αγωνιστικές πτήσεις. Να σημειωθεί πως ο υψηλός όμως striker είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για το Βέλγιο, για την εθνική ομάδα. Συνολικά μετρά 124 συμμετοχές, 89 γκολ και 18 ασίστ με το εθνόσημο στο στήθος.

Σε άλλα νέα, ο Στέφαν Ελσαράουι ανακοίνωσε ότι φεύγει από τη, απ' τη Ρώμα στο τέλος της σεζόν. Ανέφερε ότι φεύγω και ένα κομμάτι μου όμως μένει εδώ. Έκανε γνωστή την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα της πρωτεύουσας μέσω ενός βίντεο στο Instagram. Αποχωρεί ως ελεύθερος.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια.
3: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Intervet & Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον ενοχλητικό.
6: Η ώρα Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 11.30.
12: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
13: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
14: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
15: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
16: Εγώ 7.
17: Εγώ μια ντουζίνα.
18: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
19: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
18: Όλοι θα πάρετε!
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Εχθές στιγμές πράσινης λατρείας και συγκίνησης εκτελήθηκαν στη φιέστα του Παναθηναϊκού στον τάφο του Ινδού στην απονομή για την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος της Volley League Ανδρών. Ο κόσμος Τρυφυλλιού γέμισε τον ναό, έτσι όπως τον αποκαλεί, αποθεώνοντας τους ταμπλούχους Ελλάδας 5 ημέρες μετά το θρίαβο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Με ακόμη δύο μετάλλια για τα ελληνικά χρώματα ολοκληρώθηκε στο Μόναχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών και παρατάει εκβοντό, φτάνοντας στα 8. Δύο χρυσά, ένα αργυρό, 5 χάλκινα, τον απολογισμό της επιτυχημένης παρουσίας της Γαλανόλευκης στη διοργάνωση. Συνεπής από τις ηλικιακές κατηγορίες στα μεγάλα ραντεβού με τη διάκριση, ο Άρης Ψαρός κατέκτησε το χάλκινο στην κατηγορία των 54 κιλών. Ο 18χρονος πρωταθλητής εξασφάλισε την άνοδο στο βάθρο επικρατώντας με 2-0 του Σαγιάτ Νταντάσοφ από το Αζερμπαϊτζάν και του Αρτιόμ Ρόσκα από τη Μολδαβία, προτού ηττηθεί στις λεπτομέρειες 2-1 στον δραματικό ημιτελικό από τον Χάιρο Αχένιο, τον Ισπανό. Αργυρό μετάλλιο προσέφερε στην ελληνική αποστολή Έλληνα Παπασταματοπούλου, μετέχοντας στα 65 κιλά στο παρατάει εκβοντό. Η 23χρονη παρολυμπιονίκης και φοιτητρία ιατρικής, παρακαλώ, νίκησε με 2-0 τη Γέλνα Ράσιτς από τη Σερβία στον καθοριστικό ημιτελικό, δίνοντας μεγάλη μάχη και στον τελικό απέναντι στη Amy Trunsdale από τη Μεγάλη Βρετανία, από την οποία ωστόσο λήγησε με 2-1.

Να περάσουμε στο μπάσκετ. Το guard της Παρτίζαν, Κάρλιν Τζόουνς, αν το θυμάστε, είχε εμπλακεί τον περασμένο Μάιο σε επεισόδιο έξω από ένα μπαρ στην Σερβία. Ακολούθησε καταγγελία από άνδρα για βίαιη συμπεριφορά και ξυλοδαρμό. Όμως τόσο ο Κάρλιν Τζόουνς όσο και ο Στέρλινγκ Μπράουν με τον Ίζακ Μπόγκα υποστήριξαν πως έπεσαν θύματα ρατσιστικής και σωματικής αντιπαράθεσης πριν αντιδράσουν. Ο Κάρλιν Τζόουνς καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή με την κατηγορία για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Όσον αφορά τον Στέρλινγκ Μπράουν και τον Ίζακ Μπόγκα, κατέληξαν σε συμβιβασμό με το θύμα της επίθεσης και θα καταβάλουν 2.500 ευρώ και 1.600 ευρώ αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε η υπόθεση που προκάλεσε έτσι μεγάλη αναστάτωση τον περασμένο Μάιο στην οικογένεια της Παρτίζαν.

Όσον αφορά τώρα τον την Nottingham Forest, την εταιρεία ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, η σεζόν 25-26 υπήρχε ζώρικη. Άλλαξε 4 προπονητές, αλλά έφτασε τελικά στην παραμονή στην Premier League με την πορεία της στο Europa League να σταματά ένα βήμα πριν το τελικό από την Aston Villa. Μετά τους Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, Άγγελο Ποστέκογλου και Σον Ντάις, ο Βίτορ Περέιρα ήταν αυτός που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και με τον Πορτογάλο να τα πηγαίνει καλύτερα από τους προκατόχους του, φαίνεται πως θα έχει την ευκαιρία να μείνει για περισσότερο καιρό στο City Ground. Όπως αναφέρει το Athletic, οι άνθρωποι του συλλόγου είναι έτοιμοι να προσφέρουν νέο πολιετές συμβόλαιο στον Περέιρα, καθώς τόσο η διοίκηση όσο και οι ποδοσφαιριστές είναι ικανοποιημένοι μαζί του. Η υπάρχουσα συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το 27. Εν τούτης, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού θα λάβει πρόταση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, την ώρα που στόχος είναι επίσης να αποφευχθούν οι πωλήσεις σημαντικών μονάδων του ρόστερ.

Η Άστον Βίλα φτάνει σε θρίαμβο απέναντι στην Λίβερπουλ με τον Μαγκίνι. Πετυχαίνει και τέταρτο γκολ. Την γκολάρα ήταν αυτή πραγματικά. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Μαρτασβίλη. Ίσα-ίσα που ακούμπησε την μπάλα με τα ακροδάκτυλα, με τις άκρες στο δακτύλο του. Εκτέλεση με το αριστερό έξω από την περιοχή. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Άστον Βίλα. Εκπληκτική γκολάρα. Απίστευτη αντίδραση του Νάι Έμερι που πετάει και το σακάκι του. Άστον Βίλα Λίβερπουλ 4-1 στο 90 λεπτό.

0: από εδώ η εκπομπή Sports Night φτάνει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Εντρεβέντε Sports. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσουράκης με την εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς από μένα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Εντρεβέντε Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής.
7: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία.
2: Τηλέφωνα. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
0: Radio Romere News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ευχαριστώ πολύ. Φίλοι μου, είμαι πολύ συγκινημένη που είμαστε όλοι μας εμείς καλλιτέχνες να θυμίσουμε το μεγάλο Γρηγόρη Πιτικότσι. Έχουμε κοντά μας δύο μορφές. Το μεγάλο μας Μίκη Θεοδωράκη και το Γρηγόρη Πιτικότσι. Γρηγόρη μου, πάντα να είσαι καλά, να σε ακούμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Ακούτε Radio Rumeli News.

Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά που είστε σήμερα εδώ παρέα μας. Ωραία, πολύ ωραία. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ψάχνω κάτι φίλους. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Ένα πράγμα μόνο θέλω από εσάς. Πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ένα πόλι.

Ελπίζω να ξεχάσω κάτι να μου το θυμίσετε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.